0: Διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 ποφό.
1: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Η πηγή της μουσικής σου. Όταν πνίγεσαι στη δουλειά. Hard. 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: ώρα είναι 4. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

στο σταθερό. Heart 94,2. Μας ακούτε από παντού.

0: Η ώρα είναι 5. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πάει, έφυγε ο Ιούλιος.
2: Φεύγει, δεν έφυγε ακόμα.
1: Καλά τώρα.
2: Έχει λίγες ώρες αμέσως. Να το ξαποστείλετε.
1: Ναι, και εγώ δεν είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερη. Είμαι κάτι ώρες μετά τα γενέθλιά μου.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι Παρασκευή. Ότι είναι καλοκαιράκι. Ότι είναι... πάρα πολλές και πάρα πολλοί έχουν ετοιμαστεί, περιμένουν να τελειώσει η βάρδια και βρουπ.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι θα έλεγες ότι περιμένουν να τελειώσει η εκπομπή.
2: Όχι. Λες και πάρα πολλοί έχουν ετοιμαστεί, περιμένουν να τελειώσει η βάρδια και βρουπ.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι θα έλεγες ότι περιμένουν να τελειώσει η εκπομπή.
2: Όχι. Αυτό μπορείτε να ακούσει και στο αυτοκίνητο και στο καράβι.

0: Γεια σας παιδιά, όπως καταλάβατε αρχίσαμε και σήμερα με το 2 στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και δεν είμαστε μόνοι μας,
0: κακός.
1: Κώστας Γεωργακόντιος, τη διεύθυνση παραγωγής. Λίγα λόγια για το κορίτσι το δικό μας, την Πασαρία.

0: χρειάζεται σήμερα, ναι, θα έλεγα ότι έχουμε φτάσει στην αποφώνηση. Εντάξει.
1: Παρασκευή, φίλε μου.
0: Άντε, μπράβο. Γεια, συνέλθετε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρεις ότι οι καλοκαιρινές διακοπές για τις οποίες μιλάμε, ναι, από το ξεκίνημα σήμερα είναι πρόσφατη ανακάλυψη.
1: Είναι πρόσφατη ανακάλυψη.
0: Ναι. Οι καλοκαιρινές διακοπές, αγαπημένοι μου, είναι μια σχετικά πρόσφατη επινόηση. Αν και η ακριβής προέλευσή τους δεν είναι ξεκάθαρη, η παράδοση της καλοκαιρινής διακοπής ανάμεσα σε δύο σχολικές χρονιές αποδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Α, αυτά είναι. Όλο και κάτι κάναν καλό παλιά.
0: Βρήκανε και κάτι ωραίο οι τύποι. Μέχρι το 1900 το σχολικό έτος διάρκειας 9 μηνών είχε καθιερωθεί ως ο κανόνας. Καθώς οι πόλεις αναπτύσσονταν και οι αστικές περιοχές γινόταν πιο ζεστές το καλοκαίρι, πολλές οικογένειες εγκατέλειπαν τις πόλεις για να περάσουν το καλοκαίρι σε πιο δροσερές περιοχές. Γεγονός που οδήγησε στην καθιέρωση μεγαλύτερων καλοκαιρινών διακοπών. Ναι, γιατί εγώ διαβάζω διάφορα λογοτεχνικά,
1: ναι,
0: δικά μας από το 1900.
1: Και δεν υπήρχαν οι διακοπές.
0: Ναι, δεν υπάρχουν αναφορές. Βόλτες στη θάλασσα.
1: Δεν υπήρχαν διακοπές του για τους εργαζόμενους.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, για να κάνεις διακοπές πρέπει να σπουδάζεις κιόλας για να πάρεις και μια ανάσα. Έτσι.
1: Όσο να είναι, η αλήθεια είναι.
0: Και αν... Ναι, για
1: και
0: πες
1: αν σπουδάσεις και κομμωτική, μακιγιάζ και σχέδιο μόδας,
0: ναι,
1: μπορεί να κάνεις πολλές διακοπές στη ζωή σου, γιατί θα έχεις βγάλει πολλά λεφτά.
0: Και θα έχεις κάνει πολύ ωραίο τον κόσμο, πολύ πιο όμορφο.
1: Έτσι είναι.
0: Γι' αυτό, οπότε, λοιπόν, μπορείτε να κάνετε εγγραφή σήμερα, παιδιά, καλώντας το 210-41-27-14,
1: στο 210-52-79-500,
0: ή κάντε ένα κλικ www.eekalpha.gr. Μην ξεχνάτε, προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες.
1: Μπράβο, Λία.

0: Δύο εβδομάδες τώρα λέμε για την άβρα των ζωδίων. Τι χρώμα έχει, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους. Λοιπόν, θα τελειώσουμε με τα δύο τελευταία σήμερα.
1: Για να ακούσω και εγώ το ζώδιό μου.
0: Ποιο, τι?
1: Εγώ είμαι ηχθής με οροσκόπο Σκορπιό. Ντροπή τόσο καιρό που με ξέρεις.
0: Εσύ είσαι ηχθής.
1: Εγώ είμαι ψαρούκλα.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Του γλυκού.
0: Υδροχόος. Είναι το ανοιχτό πράσινο. Εντάξει, βαζελάκι, βαζελάκι. Η πιο ανοιχτό μυαλή, μπραβό, και προχωρημένη του ζωδιακού κύκλου. Το λέει το χρώμα, παιδί.
1: Αλήθεια,
0: μου. Είσαι προχωρημένος, έτσι. Mm. Είναι υδροχόοι, εξού και εκπέμπουν το χρώμα που συμβολίζει την ίαση.
1: Μάλιστα.
0: Προσπαθούν να διορθώσουν πάντα όλες τις καταστάσεις. Άμα έχουν και άμυνα καλή, όπως φέτος ίσως να έχει ο Παναθηναϊκός, μια χαρά. Και βάζουν τις ανάγκες των άλλων πιο πριν από τις δικές τους.
1: Εσύ, μήπως επειδή είναι υδροχόος ο Παναθηναϊκός, ναι, και γι' αυτό βάζει τις ανάγκες της άλλης ομάδας πιο πάνω από τις δικές του, ναι, και δεν σταυρώνει.
0: Καλά, τώρα φέτος θα δεις. Θα δεις. Okay. Λοιπόν, πάμε και στα δικά σου.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, για εσάς τους ηχθείς,
1: ναι,
0: το χρώμα της άβλας είναι μοβ.
1: Τι λες?
0: Όπως είναι η μέδουσα, εσάς είπε, έτσι. Εντάξει, η διέστηση των ηχθείων, λέει, είναι κάτι μοναδικό. Άσχετα αν πολλές φορές φοβούνται να την εξερευνήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Να εξερευνάς τη διέστησή σου, παιδί μου, εντάξει.
1: Είναι όμως και το χρώμα της μαγείας το μοβ, φίλε μου.
0: Αυτό, πάμε στα Hogwarts.
1: Και του ονείρου.
0: Μάλιστα, η J.K. Rowling και εσείς ηχθείς.
1: Έλατε.
0: Εντάξει, είσαστε οι, πώς το λένε, απανταχού και διαχρονικοί τέτοιοι.
1: Δεν ξέρω αν είμαστε τέτοιοι.
0: Χάρι Πότερ.
1: Χάρι Πότερ, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ασχολούμαστε και με την τέχνη και με την πνευματικότητα.
0: Εσείς.
1: Με βλέπεις το βάθος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Όλα αυτά μέσα από το Elite Daily. Εντάξει.
1: Μας αγαπάει το Elite Daily, εμάς.
0: Μπράβο σας.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν,
1: διαβάζεις εσύ στην παραλία?
0: Ναι, αμέ.
1: Και εγώ.
0: Διαβάζω τα άστρα, διαβάζω τα αθλητικά.
1: Αλήθεια? Όχι, εγώ διαβάζω ό,τι βιβλίο σχεδόν δεν έχω διαβάσει όλο τον χρόνο. Διαβάζω τις διαβάσεις.
0: Εντάξει, εγώ δεν χρειάζεται να διαβάζω. Εγώ επειδή διαβάζω μέσα στο χειμώνα, ειλικρινά να σου μιλάω, τα βράδια κτλ. Εντάξει τώρα, να κάνουμε και κάτι άλλο. Αλλά είναι πολλοί που διαβάζουν το καλοκαίρι.
1: Εγώ δεν προλαβαίνω να διαβάσω όσο θέλω το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι του δίνω και καταλαβαίνει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου πω σύμφωνα με στοιχεία από ελληνικές εκδόσεις τι τραβιούνται περισσότερο για το καλοκαίρι.
0: Σε βιβλία.
1: Σε βιβλία.
0: Γιατί το ρήμα τραβιούνται.
1: Τραβιούνται επίσης. Αυτό δεν μπορώ να το πω.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Ξεκινάμε την κορυφή. Ναι. Αστυνομικά και θρίλερ. Okay. Δίνουν και παίρνουν.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε. Κοινωνικά μυθιστορήματα.
0: Μάλιστα.
1: Οικογενειακά δράματα. Έτσι τέτοια.
0: Δεν είναι ανάγκη να τα διαβάσεις.
1: Αισθηματικά.
0: Ναι.
1: Το τι αισθηματικό πέφτει στην παραλία δεν έχω να σου πω.
0: Okay.
1: Ιστορικά βιβλία επίσης διαβάζονται και από γυναίκες αυτά και από άντρες. Mm-hmm. Αλλά αυτό που έχει κάνει πάταγο τα τελευταία χρόνια, λες και είναι ασορτή με το αντιλιακό, είναι τα βιβλία αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να φτιάξει τον εαυτό του για κάποιο λόγο.
0: Okay.
1: Ή τουλάχιστον δεν ξέρω τι έχει από μέσα, το απ' έξω.
0: Ναι.
1: Είναι για αυτοβελτίωση και αυτογνωσία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήθελα.
0: Τελείωσες. Λοιπόν, εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω ένα πρόβλημα, αγάπη μου. Στην παραλία δεν μπορώ να διαβάσω βιβλίο.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ.
1: Α, μα κοιτάς.
0: Τι να κάνω.
1: Εγώ δεν κοιτώ. Κοιτώ ντροπαλά κάτω.
0: Χάνεις.

0: Είναι μετά να μου λες ότι αυτή η κοπέλα δεν είναι να τη λατρεύεις.
1: Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Είναι πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Για μένα, έτσι.
1: Δηλαδή, κάπως σε πιάσανε λαχείο, γιατί η αγγλική, η βρετανική οικογένεια έχει περάσει πολλά, ας πούμε.
0: Μιλάμε για την Kate Middleton, εντάξει, η οποία πήγε στο Wimbledon, όταν γινόταν τις περασμένες μέρες το, πώς το λένε, οι αγώνες, το τένις, ναι. Και πρόσεξε τι ωραίο έκανε, ναι, για άλλη μια φορά. Πηγαίνοντας να μπει στην είσοδο των VIP, είδε ανθρώπους στην ουρά
1: που
0: περίμεναν να βγάλουν εισιτήριο. Τι έκανε όμως, και δεν το έχει κάνει για πρώτη φορά. Ξέρεις, είναι αυτά τα μικρά πράγματα που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο, ρε παιδί.
1: Ναι, και νομίζω ότι δεν το έκανε μόνο για να την δουν οι παπαράτσι. Όχι, νομίζω ότι το έκανε έτσι από καρδιά.
0: Το θέλει, πάντοτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, έβγαλε και μοίρασε εισιτήρια στον κόσμο.
1: Αυτά είναι.
0: Ε?
1: Αυτά
0: δεν είναι ωραίο.
1: Ωραία. Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Πολύ Lady Diana είναι αυτό.
0: Δεν είναι πολύ ανθρώπινο αυτό το πράγμα. Πας που πας, βλέπεις τους άλλους. Δώσε και λίγη χαρά παραπάνω, αγάπη μου.
1: Πάντως σου υπενθυμίζω ότι πέρυσι στο Wimbledon, όταν πήγε, αφού είχε περάσει την περιπέτεια με την υγεία της, είχε σηκωθεί όλο το στάδιο
0: και τη χειροκροτούσε.
1: Και τη χειροκροτούσε.
0: Της αξίζει πραγματικά. Λοιπόν, αυτά είναι απλά μαθήματα πώς να μην παραμείνετε αγαπητοί.
1: Εντάξει.
0: Αν θέλετε όμως όχι απλά σοβαρά μαθήματα για να σπουδάσετε κάτι πολύ χρήσιμο, όπως είναι ο βοηθός βρέφων υπηκόμων
1: με εξειδίκευση,
0: παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να επιλέξετε τις σχολές Α, ανώτερες σχολές Α. 210-52-79-500 για την Αθήνα, 210-41-20-7-14 για τον Πειραιά,
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, είναι η ώρα των πολύ πραγματικά χρήσιμων πραγμάτων που μαθαίνουμε. Προσοχή παιδιά, είναι καλοκαίρι και ακόμα περισσότερο. Το κλίμα δαγκώνει, το βλέπουμε.
0: Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, η παγκόσμια αγορά ανακύκλωσης πλαστικών εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό και περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς οι ανεπτυγμένες οικονομίες συνεχίζουν να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες αποβλήτων εκτός συνόρων προς χώρες που συχνά αδυνατούν να διαχειριστούν με ασφάλεια τους αυξανόμενους όγκους. Μεγάλο μέρος των αποβλήτων αυτών κατευθύνεται προς την Τουρκία, η οποία έχει εξελιχθεί στο βασικό αποδέκτη ευρωπαϊκών πλαστικών απορριμμάτων. Ακολουθούν η Μαλαισία και η Ινδονησία, χώρες όπου η βιομηχανία ανακύκλωσης έχει επανειλημμένα συνδεθεί με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά καιρούς έχουν καταγραφεί περιστατικά παράνομης απόρριψης και καύσης αποβλήτων, ενώ οργανώσεις και ερευνητές έχουν επισημάνει και προβλήματα εργασιακής εκμετάλλευσης γύρω από τη διαχείριση των πλαστικών σκουπιδιών. Ο Τούρκος βιολόγος Sedat Cundoğdu, ο οποίος ερευνά τη θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά, περιγράφει μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τις τουρκικές ακτές της Μεσογείου. Όπως αναφέρει, η περιοχή έχει εξελιχθεί στην πιο επιβαρημένη ζώνη της Μεσογείου εξαιτίας των αποβλήτων που σχετίζονται με εργοστάσια ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τεράστιες ποσότητες μικροπλαστικών καταλήγουν στη θάλασσα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ακτές γεμίζουν τόσο έντονα με απορρίμματα, ώστε οι πολίτες δυσκολεύονται ακόμη και να μπουν στο νερό. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του New Money.
1: Okay, υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ.
1: Ναι, ή θα σταματήσουν τα σχόλια της παραγωγής ή εγώ πάω να μεταδίδω.
0: Είσαι όμως να σου πούνε μυστικό, ε? Κανείς ναι, δεν θα το μάθει.
1: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα, παρασκευιάτικα.
0: Τα εν στούντιο μη εν δήμο.
1: Εντάξει, μη εν δήμο. Δεύτερη ώρα.
0: Ολόκληρη.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Παρασκευή. Άντε υπομονή, τελειώνει και αυτό το πενθήμερο. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος όμως είναι μαζί σας για ακόμα μία ώρα.
0: Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε.
1: Πάμε, φύγαμε.

0: Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για κάτι που κανονικά δεν είναι για 31, είναι για 1η Αυγούστου.
1: Είναι πολύ σημαντικό όμως.
0: Αλλά είναι
1: και
0: σημαντικό.
1: Πολύ περίεργο.
0: Και εμείς δεν έχουμε και αύριο εκπομπή.
1: Ναι.
0: Που είναι 1η Αυγούστου.
1: Αξίζει να το πούμε από σήμερα όμως.
0: Πραγματικά.
1: Σαν αύριο λοιπόν.
0: Ναι, 1η Αυγούστου.
1: Του 1856, φιλενάδο.
0: Παρακαλώ.
1: Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος.
0: Πες μου, δεν είναι σοκ αυτό? Με διάταγμα του Όθωνα, παρακαλώ.
1: 1856 απαγορεύεται το καπνίσμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Τώρα ήταν άλλη αιτία της απαγορεύσης. Δεν ήταν η υγεία, ήταν η πυρκαγιά.
1: Ήταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
0: Έτσι. Αλλά πάντως είμαστε ίσως η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έχει τέτοιου είδους νόμο ενάντια στο καπνίσμα.
1: Από το 1856.
0: Από το 1856 ακόμα δεν το έχουν χωνέψει.
1: Ναι. Κοίταξε, ναι, ακριβώς.
0: Αυτά
1: πρέπει
0: είναι.
1: Να περάσει λίγο ο καιρός για να το καταλάβουμε.
0: Να μπούμε στο δεύτερο αιώνα.
1: Ναι, να κατεβούμε, ναι, λίγα χρόνια να περάσουν για να το έτσι εμπεδώσουμε. Τι μαθαίνει κανείς όμως, παιδί μου, αλλά τι ακόμα περισσότερο μαθαίνει για πληροφορική και γραφιστική. Πού καλέ?
0: Στις ανώτερες σχολές Α, οι οποίες προσφέρουν και up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και δυνατότητα online και διαζώσης φοίτησης, αλλά και το πιο σημαντικό, έχουν AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Λοιπόν, μπορείτε να τα μαθαίνετε όλα καλώντας για λίγες μέρες ακόμα στο 210-5279-500 ή 210-41-20-7-14
0: ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalpha.gr. Το έχω μάθει όμως,
1: Μεράκι.

0: Εντάξει, Παρασκευή βράδυ. Να το ρίξουμε λίγο έξω, ρε παιδί μου.
1: Θα μας πεις για φαγητό τώρα.
0: Λίγο large, ρε παιδί μου.
1: Για να δούμε.
0: Αν και οι περισσότεροι και μάλλον πολλοί και πολλές απόψε δεν θα φάνε σπίτι, θα φάνε σε κάνα ταβερνάκι δίπλα στην παραλία.
1: Ναι, αλλά εμείς είμαστε και με τους λίγους, Ηλία μου.
0: Όχι, εντάξει, είναι και αρκετοί που είναι σπίτι ακόμα.
1: Έλατε.
0: Δεν φεύγουν για διακοπές. Λοιπόν, γιατί όχι να μην μπούμε, παιδιά, μια ωραία πρόταση.
1: Σωστά.
0: Και αυτή σήμερα από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο και το cantinamag.gr που είναι κοραλάκι, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Έτσι καλοκαιρινό. Με κοτόπουλο, παρακαλώ.
1: Να βοηθήσουμε λίγο για τους νεότερους ανθρώπους που μας ακούν. Τι είναι το κοραλάκι, μην πάνε να μαζέψουν κοράλια για να
0: όχι,
1: φάνε.
0: Όχι, παιδί, μπορούν να το βρουν στο ράφι με
1: έτσι,
0: τα ζυμαρικά. Λέει κοραλάκι,
1: λέει.
0: Λοιπόν, δείτε το. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα λοιπόν με κοτόπουλο ψητό, ψιλοκομμένο, μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις το, η πάστα με το κοτόπουλο πάει.
1: Πάει πραγματικά καλά.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, τι άλλο έχει μέσα για πες.
1: Πες το βασιλικού.
0: Πες το.
1: Εύκολο μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι μας.
0: Ναι, ναι.
1: Ντοματίνια.
0: Ναι, ναι.
1: Και το αγαπημένο σε έχει τριμμένο πεκορίνο.
0: Τρελαίνε.
1: Κανονικά έπρεπε να πούμε τριμμένο πεκορίνο με όλα τα υπόλοιπα.
0: Πώς με ξέρει αυτή η κοπέλα, σιγά, ρε παιδί μου, ναι.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον παρόλο που οργανώνεται τώρα, δηλαδή μιλάμε ότι θα ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι, προς mm-hmm. το τέλος αυτής της χρονιάς. Mm-hmm. Αλλά μου έκανε εντύπωση ο τίτλος της έκθεσης που λέγεται David Bowie on Tour και όταν το είδα λίγο... Κάπως συγκινήθηκα, παραξενεύτηκα. Ναι. Οργανώνεται φυσικά στην Βρετανία από το μουσείο V&A mm-hmm. και περιλαμβάνει υλικό που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά.
0: Πολύ δημόσια.
1: Και ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν και τα εμβληματικά κοστούμια από την εποχή του Ziggy Stardust, τα οποία υπενθυμίζω ότι είχαν σχεδιάσει ο Φρέντι Μπερέτη και ο Κανσάι Γιαμαμότο. Mm-hmm. Φωτογραφικό υλικό, σκίτσα από περιοδίες και μουσικά όργανα του ίδιου του Bowie. Και φυσικά μια κλακέτα από την ταινία The Man Who Fell to Earth. Τι ωραία, το είχα δει.
0: Πολύ
1: ωραία. Τρομερά καλή ταινία. Και το πρώτο σαξόφωνο που αν θυμάσαι το είχαμε κάνει κάποια στιγμή είδηση που δεν ξέραμε ότι έπαιζε σαξόφωνο. Εγώ δεν ήξερα ότι έπαιζε σαξόφωνο ο David Bowie όταν ήταν πιτσιρικάς. Και αυτό.
0: Πολύ
1: σε μια έκθεση με θέμα David Bowie on Tour. Αν πάτε Βρετανία, γιατί μόνο εκεί θα μείνει προς το παρόν.
0: Κακώς.
1: Προς το παρόν.
0: Εντάξει.
1: Σε όλες τις μεγάλες πόλεις θα βρείτε ημερομηνίες που να το έχουν.
0: Για ταξιδάκι χειμωνιάτικο το βρίσκω ωραίο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Και αυτό. Έτσι. Να το δεις.
1: Να συνδυάζουμε κουλτούρα με ταξίδι.
0: Σωστό.
1: Δεν κακό.
0: Σωστό.

0: Λοιπόν, επειδή τέλος πάντων ψάχνασαι πάρα πολύ.
1: Προπονούμε εγώ για το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν το λέω ψάχνασαι εσύ. Λέω ψάχνεται αυτός που μας ακούει. Ή αυτή που μας ακούει.
1: Μάλιστα.
0: Και τέλος πάει το μυαλό της και το μυαλό του. Τι να κάνω ρε παιδί μου, τι να σπουδάσω, πρέπει να βρω κάτι. Ναι, φύγε από τα τετριμένα και εγώ μπορώ να σου πω ότι μπορείς να κάνεις σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων που τόσο πολύ μας λείπουν στο χώρο αυτοί οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι πάνω σε αυτά.
1: Είναι και θέμα φύλου και οι δύο μπορούν
0: βεβαίως,
1: να γίνουν προπονητές, άντρες, γυναίκες.
0: 7 συν 1 top αθλήματα μαθαίνεις παρακαλώ πάρα πολύ σαν προπονητής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Μπορείς λοιπόν να εξασφαλίσεις τα προνομιακά σου δίδακτρα καλώντας το 2-10-52-79-500.
0: Ή το 2-10-96-40-117
1: ή με το γνωστό απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Και τώρα έχουμε τη μουσική ενότητα.
1: Πώς θα με πας παρέσει σήμερα Παρασκευή.
0: Ναι, αυτό ίσως ξενήσει πολλούς και πολλές. Γιατί εντάξει είναι ένα πολύ παλιό κομμάτι. Αλλά όσο παλιό είναι το κομμάτι, το summer time όλοι το ξέρουν.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, Songs for Sunset λοιπόν και αυτή την Παρασκευή και μιλάμε για το La Vie en Rose. Όχι όμως με την Edith Piaf.
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό τραγούδι της Edith Piaf το 1945. Το ηχογράφηση έγινε δημοφιλέστατο όσο μπορούσε να γίνει εκείνη την εποχή.
1: Βέβαια.
0: Ένα χρόνο αργότερα και κυκλοφόρησε ένα σίγκλ το 1947. Όμως αυτό το τραγούδι αγαπήθηκε πάρα πολύ πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Έτσι.
0: Από τη δεκαετία του 50, όταν 7 εκδοχές έφτασαν στα charts του Billboard.
1: Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει.
0: Λοιπόν, Tony Martin, Paul Weston, Bing Crosby, Ralph Flanagan, Victor Young, Dean Martin και Louis Armstrong.
1: Από πού θα το ακούσουμε εμείς?
0: Από τον τελευταίο.
1: Μπράβο ρε Σίλια.
0: Είναι φοβερή.
1: Μπράβο, ρε,
0: πολύ ωραία εκτέλεση. Πραγματικά έτσι. Προσέξτε, καλοκαίρι δειλινό. Summertime. La Vie en Rose.
1: Η ζωή είναι ωραία.

0: Ναι, να σου πω, μην ξεχάσουμε να του κάνουμε το χατήρι. Ναι, okay.
1: Αλήθεια.
0: Εν μέρει έχει δίκιο ότι μια εκτέλεση της Gracie Jones στο La Vie en Rose, δεκαετία του 80 νομίζω, τέλει, ναι, κάπου εκεί, είναι από αυτές τις διασκευές. Εντάξει, καλή.
1: Καλή, μια χαρά.
0: Του κάναμε το χατήρι.
1: Του το κάναμε.
0: Του Κώστα του Γεωργακόπουλου.
1: Θα μας κόψει τον αέρα, δεν είναι τίποτα.
0: Λοιπόν, να σου πω, το νερό μην μας κόψει τον αέρα. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα, ναι.
0: Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου, παιδιά, τέλος και ο Ιούλιος. Θέλουμε με την καρδιά μας ειλικρινά να πούμε σε εσάς που ετοιμάζεστε για τις διακοπούλες σας να περάσετε πανέμορφα. Μην αφήσετε τίποτα να σας εισπάσει, παιδιά, είναι κρίμα.
1: Και με την καρδιά μας να πούμε σε αυτούς που μένουν πίσω, παιδιά, ακόμα και η πόλη, όταν έχετε καλή διάθεση, λίγο ελεύθερο χρόνο,
0: ναι,
1: θετική προσέγγιση στα πράγματα, και η πόλη όμορφη.
0: Μπορείς
1: είναι
0: να κάνεις ωραία πράγματα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, βλέπε εμάς, ρε παιδί.
1: Έλατε.
0: Τάξη.
1: Καλά, μην μας δούμε, μα. Λοιπόν, δεν είμαστε σωστό παράδειγμα.
0: Φιλιά πολλά σε όλες και όλους.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογοτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
13: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
14: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

0: σου, Θάνο.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά και είμαι η Μέρη.
1: Εσύ? Είσαι καλά και είναι η Μέρη. Τα σοκολατάκια Μέρη όμως που είναι? Κάθε, να σου πω, από Παρασκευή σε Παρασκευή μας το πας. Έτσι.
0: Έτσι θα γίνω
1: πολιτικός. Πήγες να δεις εκείνο το φιλαράκι μας την Παρασκευή που είχε φάει τα 20 μέρη. Τα σοκολατάκια Μέρη όμως που είναι? Κάθε, να σου πω, από Παρασκευή σε Παρασκευή μας το πας. Έτσι.

Και σήμερα λοιπόν 31 Ιουλίου να σας πω ότι γιορτάζει ο Ευδοκίμιος. Η γενέθλια ημέρα λέει σήμερα του Χάρι Πότερ. Με βασιλικό διάταγμα του όροφθο να απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Η αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όλο αυτό το 1856. Διεξάγονται το 1960 οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. 1976 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμαλής με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Εθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Και πάμε και στις γεννήσεις. Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας το 1919. 1969 ο Μίλτος Πασχαλίδης.

0: Και τα άμαθες τι έγινε?
1: Όχι, δεν έμαθα τίποτα.
0: Α, γεια σας.
1: Γεια σας. Ω, τι μου κάνεις?
0: Πάλι καλά που δεν μίλησα, δεν είχα καταλάβει τι έχω
1: Μερούλα,
0: πει.
1: Γύρισες.
0: Καλησπέρα, καλημέρα και καληνύχτα.
1: Και καληνύχτα κατευθείαν. Φεύγουμε από τώρα, διότι σε βλέπω με φορά να προλάβω να κλείσω το μικρόφωνο πριν μας πετάξουν τίποτα.
0: Ναι, γιατί τώρα δεν το κατάλαβα αυτό που έγινε
1: τώρα.
0: Γιατί νόμιζα ότι συζητάγαμε μεταξύ μας. Φίλοι μας, καλή μας φίλη, γεια σας.

0: σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: είμαστε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, έτσι, αυτό που βρίσκεται πάνω από το 7. Ένα τραγουδάκι για να ηρεμήσεις, μήπως σε βοηθήσει.
1: Και δύο να σου πω να πάρω την κρυάδα.
0: Να την πάρεις την κρυάδα, τη γλιτώσαμε τώρα φθηνά.

0: Λοιπόν, τι μου μπορεί να σκαλεί. Το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Τι έχει πάθει σήμερα.
1: Μπορεί να μου λε πότε το. Θέλω να γίνω ψάλτη.
0: Ψάλτη. Πώ θα γίνει αυτό, βρε. Γυναίκα ψάλτη.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι ρατσιστικό. Αν ακούτε τη εκκλησία, μην κλείσετε το μικρόφωνο. Αλλά θέλω να μου πείτε το ακουστικό. Το ραδιόφωνο. Όλα μαζί.
0: Όλα θα μα βρούνε. Δεν ξέρω τι πήγε να πει στην αρχή, το μάζεψε. Τώρα πάλι πα να τα βάλει με θεού και δαίμονε. Όλου εσύ.
1: Όχι, αλλά το έχω απορία. Και θέλω κάποιο να μου τη λύσει.
0: Ναι, να πω κάτι τώρα.
1: Όχι, θα το πει μετά τώρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το συνδέσω την απορία σου με την απορία του τύπου.
1: Τέλος πάντων, άντε, πες το.
0: Ο τύπος είχε μια απορία, έφαγε χιλόπιτα.
1: Από ποιον?
0: Λοιπόν, ο τύπος πήγε, έτσι, στήθηκε και γονάτισε μόνο που δεν ξάπλωσε σε έναν αγώνα στην Αμερική ποδοσφαίρου. Τίνγκα το γήπεδο, ξέρω πόσες χιλιάδες κόσμο είχε εκεί στο. 100.000 κόσμο είχε.
1: Εμείς τις πληροφορίες μας λες.
0: Κάθεται λοιπόν γονατιστός και τη λέει: μωρό μου, θέλεις να με παντρευτείς?
1: Όχι.
0: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η κάμερα πιάνει αυτό το σκηνικό και ζουμάρει ζωντανά στην Αμερική, έτσι. Και ένα τύψα και του ρίχνει χιλόπιτα. Του λέει no. Και έχει μείνει παγωτό. Πρέπει να το δεις.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, δεν με εντυπωσιάζει αυτό που λες.
0: Γιατί?
1: Εδώ ο άλλος έχει πάει, έχει κάνει ολόκληρη αεροπειρατεία να τον παντρευτεί η άλλη και της λέει no, no, no. Του λέει no, no, no.
0: Δεν ντρέπεστε.
1: Έχω να σου πω κι εγώ η ιστορία.
0: Να μου πεις.
1: Θα την πω όμως μετά το τραγούδι. Μάλιστα. Και θα με κόψεις πάλι.

0: Επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε. Καλώς σας βρήκαμε και μας βρήκατε.
1: Μας βρήκαν ή έχουν φύγει ήδη?
0: Καλή, εδώ είναι. Περιμένω να ακούσουν αυτό που θέλω να σου πω. Χωρίς να με διακόψουν, μου στέλνουν μηνύματα. Πες του να μην μιλάει, πες του να μην μιλάει.
1: Καλά.
0: Αλλά θα το πω. Μιλήσεις, δεν μιλήσεις. Λοιπόν, είμαι στα νιάτα μου. Πέρυσι.
1: Α, λοιπόν, πέρυσι.
0: Πέρυσι.
1: Εντάξει,
0: ή πέρσι, όπως θες, πες το. Λοιπόν, και είμαι στη Σουηδία. Γυρνάω από τη Σουηδία. Ξαφνικά έρχεται η αεροσυνοδός και μου λέει, αφού έχω μπει στο αεροπλάνο μέσα, όλα καλά, ωραία. Έχει γίνει ένα σκηνικό πριν, στο οποίο κάποια είχε μια διπλή θέση με κάποια άλλη.
1: Λοιπόν, μαλλί πιαστήκανε.
0: Όχι, εντάξει, το διευθυντήριο θέμα. Και έρχεται η αεροσυνοδός μετά το σκηνικό και μου λέει, συγγνώμη, λέει, είστε το L54 ακόμα, το θυμάμαι. Λοιπόν, λέω, βεβαίως. Μου λέει, εντάξει, περιμένετε. Φεύγει. Ξανάρχεται μετά από κανένα δεκάλεπτο, τρίλεπτο, ξέρω εγώ. Λέει, είστε το L54. Ναι. Λέω, μάλιστα, λέει, όχι, γίνει
1: εντάξει,
0: κάτι.
1: Εντάξει, λέει, φεύγει πάλι.
0: Ε? Λέει, περιμένετε λιγάκι. Περιμέντε.
1: Και έρχεται με την αστυνομία,
0: όχι. Με τον πιλότο.
1: Oh.
0: Βεβαίως. Oh. Τίποτα σε προκοπήσει ο πιλότος.
1: Χάλι, ε.
0: Χάλι, μάλλον. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που λένε ότι ο πιλότος είναι ωραίος, έχω να πω ότι δεν είναι.
1: Μια φορά σου κάτσε πιλότος και ήταν. Σαν...
0: να μην
1: πω. Να μην το πει, ντροπή.
0: Από μία αρχίζει.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 8. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλά και τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

0: σύνδρομο εγκλισμού. Κλειστού μικροφώνου, τι, πες μου.
1: Δεν ξέρω, με δεν σε καταλαβαίνω που πατάς τα κουμπάκια σου σήμερα. Καλά τα είχα εγώ τα κουμπάκια τόσο καιρό από εδώ. Και τα βλέπα.
0: Ναι. Να πάρω το κουμάντο όμως για να γίνει σωστά η δουλειά.
1: Πού μ' άφησες τώρα, δεν ξέρω.
0: Στους πέντε ανέμους δεν έχω σφυσάει απ' έξω.
1: Ναι, πού με σταμάτησες.
0: Αυτά λες στον κόσμο ότι εγώ σε κόβω και με κράζουν.

0: Καλά σε κάνουνε.
1: Αποκλείεται.
0: Διότι ο κόσμος γνωρίζει την αλήθεια. Ξέρει να καταλαβαίνει το δίκαιο, το σωστό.
1: Έχει και πληθυντικό, όπως λέει και ο γιος μου. Οι κόσμηδες. Ορίστε.
0: Οι κόσμηδες και οι κοσμάκηδες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ψηφίζουν μέρη.
1: Μέρη, ε.
0: Ναι.
1: Καλά, μέρη. Τι άλλο ψηφίζεις?
0: Τώρα θες να τα πούμε αυτά εδώ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Εγώ ψηφίζω ένα τραγούδι πάντως.
0: Άντε, βάλ το.

0: Λοιπόν, έκλεισε η πρώτη ώρα και δεν με έχει αφήσει να πω αυτό το πράγμα που ήθελα για τη Σουηδία. Πού είχα σταματήσει πουθενά. Ή δεν μου είχες ανοιχτό το μικρόφωνο. Δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλεις να πεις.
0: Ήθελα να πω λοιπόν ότι ήμουν στο αεροδρόμιο. Το έχω πει με το L54.
1: Ναι, ήρθε ο πιλότος. Ο πιλότος ήταν σαν ανάποδο. Αυτό. Άμα χνερούλα σήμερα θα μας δέσουνε. Δεν τα πάμε. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά.
0: Και μου λέει, συγγνώμη, λέει, είστε το L54.
1: Πάντε πάλι.
0: Ναι, και νευριάζω κι εγώ και του λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέω ότι μην νευριάζετε, μου λέει, δεν θέλω να συγχύζεστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να είστε ήρεμοι. Λοιπόν. Το κοιτάω. Λέω κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Μου λέει θέλω να σηκωθείτε από τη θέση σας. Εγώ ήμουν με μία φίλη μου τότε. Παλιά φίλη, δεν τη μιλάω πια. Λέω θέλω να σηκωθείτε, λέει, από τη θέση και να έρθετε, λέει, να σας αλλάξουμε θέση. Λέω όχι, λέω εγώ αυτή τη θέση έχω κλείσει αφού έχει γίνει η ιστορία η προηγούμενη. Τέλος πάντων, εμείς θα πω λόγο. Με πάει αλφα θέση. Αλφα.
1: Λοιπόν,
0: λέω τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα. Δίπλα μου και ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Δεν θα πω όνομα όμως, αλλά όπως ήταν ο πιλότος.

0: Λοιπόν, τέλος πάντων, κάθομαι εκεί πέρα. Λέω στην Αρισσούνα, τι έχει γίνει η κοπέλα μου. Λέω, τι έχει συμβεί.
1: Τι
0: συμβαίνει εδώ πέρα. Μου λέει, ξέρουμε το πρόβλημά σας, λέει. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε δίπλα σας.
1: Φαντάσου ρε, χωρίς να μιλήσεις ρε και καταλάβαν οι άνθρωποι για να ξέρετε τι περνάω εγώ με τη Μέρη εδώ πέρα, να ξέρετε τι τραβάω εγώ καθημερινά. Είπα τον πόνο μου, συνέχισε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Λοιπόν, και σκάει η αρισσινοδός η άλλη με έναν αρκούδο, με κάτι σοκολατάκια, με μία ανθοδέσμη και ένα γράμμα. Και ξεκινάει το αεροπλάνο, γιατί είχε καθυστέρηση λόγω αυτού του γεγονότος που εγώ είχα πρόβλημα. Λοιπόν, και διαβάζω μέσα, ήταν ένας Έλληνας που είχα γνωρίσει στη Σουηδία, ο οποίος με είχε ερωτευτεί τα μάλα. Και προσπάθησε να με σταματήσει για να μην φύγω από τη Σουηδία. Βεβαίως.
1: Και εσύ έφυγες. Έφαγες τα σοκολατάκια, πέταξε τα λουλούδια από κάτω.
0: Είχε κάτι ωραίες σοκολάτες. Κάτι ωραίες σοκολάτες.
1: Εγώ σε μένα τα λες. Στον κόσμο που δεν σε ξέρει, εγώ ξέρω τι έκανες. Τσάκισες τα σοκολατάκια, για να μην σου πω ότι τα τσάκισες πριν ακόμα απογειωθεί το αεροπλάνο, και στην απογείωση, επειδή τα τσάκισες και γρήγορα και νευρικά, σου ήρθε και μια ανακατοσούρα στην απογείωση επάνω. Και τα λουλούδια τα πέταξες, τα μοίρασες.
0: Όχι, άκου να σου πω, διάβασα το γράμμα. Και τι είχε πει αυτός. Είχε πει ότι εγώ ήμουν έγκυος τότε. Λουλουδάκι, εγώ σιγά μην ήμουν έγκυος. Και είχα σοβαρό πρόβλημα και πήγαινε στην Ελλάδα για να το λύσω. Και προσπάθησε να έρθει μαζί μου, αλλά δεν τον αφήσανε να μπει.
1: Τι λες, ρε παιδί.
0: Βεβαίως. Βέβαια, εγώ
1: θα
0: να σου πω.
1: Το κάνουμε ταινία.
0: Μα συγκινήθηκα πάρα πολύ.
1: Το κατάλαβα.
0: Αλλά. Ήταν ο ποδοσφαιριστής ωραίος που σου είπα.
1: Ναι.
0: Μετά πιάσαμε λίγο κουβέντα.
1: Και ξεχάστηκες.
0: Του πήρα και ένα ευρώ στην Ελευθέρια Βενιζέλος, γιατί δεν είχα λεφτά πάνω για το καροτσάκι.
1: Γυναίκες. Γυναίκες, ρε.
0: Ακόμα του το χρωστάω. Αν μας ακούει.
1: Ναι. Το ευρώ είναι το θέμα. Λοιπόν, έλα τραγούδι γιατί με σύγχυσες τώρα. Κάτι.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: ξέρεις.
1: Μου θυμίζει τώρα κάτι άλλο. Πήγαινα ταξίδι στη Λετωνία ή στην Εστονία με ένα σαπιο κάραβο. Το σαπιο κάραβο.
2: Συγγνώμη, ποπό κάτω δεν βάζει εσύ.
1: Όχι.
2: Παλιότερα πολύ από ό,τι κατάλαβα. Τώρα λίγο μαζόχτηκες, αλλά δεν το βάζες ποπό κάτω καθόλου.
1: Παιδί μου, έμενα στο εξωτερικό εγώ. Δεν μου τέριαζε αυτός ο κόσμος της Ελλάδας.
2: Και πώς ήρθες εδώ και πώς γιώθηκες έτσι για νόμο, αλλά με τη μούρη.
1: Γιατί κατάλαβα ότι αυτός είναι ο αγαπημένος μου κόσμος.
2: Αλήθεια, ε.
1: Ναι.
2: Δεν ήσουν πολίτης των κόσμιδων, όπως λέγει και ο γιος μου.
1: Των κόσμιδων θα μπορούσα να είμαι.
2: Ναι.
1: Αλλά όχι, επέλεξα τη λαδίτσα μας. Η Ελλαδάρα.
2: Ελλαδιστάν.
1: Το Ελλαδιστάν μας, όπως θέλεις, ό,τι κατάληξε θες, βάλε. Είναι αυτό που μου ταιριάζει.
2: Δεν έχει πλάκα κάνουμε. Πήγες, γύρισες, είδες. Και ήρθες εδώ, πού θα καθυστερεί το λεωφορείο, βρε, μισή ώρα.
1: Α, θα σου πω, στην Τουρκία.
2: Ε, καλά, στην Τουρκία.
1: Έχεις μπει σε λεωφορείο στην Τουρκία.
2: Ωραία σύγκριση, ρε, μπράβο, ρε, καταπληκτικά, ρε. Καταπληκτικά, είπα και εγώ, θα μου πεις καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, να πούμε τώρα.
1: Έχεις πάει στην Ιταλία να μπει σε λεωφορείο.
2: Όχι.
1: Ούτε κι εγώ.
2: Ωραία.
1: Απλά θα κάτι θα έχουν και αυτοί που καθυστερεί.
2: Να βάλω ιταλικό τραγούδι.
1: Αν έχουμε, γιατί όχι.
2: Δεν έχουμε ελληνικό. Γεια σας.

0: Λοιπόν, σου έλεγα για την Εστονία.
1: Αν μου κάψεις τα ακουστικά που φοράω έτσι όπως φωνάζεις, θα πάρω άλλα.
0: Αν φωνάζω, στείλτε ένα. Αν δεν φωνάζω, στείλτε πάλι ένα. Για να τον μπερδέψουμε.
1: Τι λες τώρα.
0: Γιατί δεν είναι πολύ καλό.
1: Πολύ καλό, πολύ
0: θα
1: καλό.
0: Θα βγω κερδισμένη.
1: Να σε ρωτήσω μερικά πράγματα.
0: Έτσι,
1: γιατί έχω και μια λιγούρα τώρα βασικά.
0: Αχ, κι εγώ.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ας πιω λίγο.
1: Κάπου διαβάζω, λέει, μια είδηση και αυτή την απορία την έχω κι εγώ. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ και την ξέρεις την απάντηση. Λέει, είναι ασφαλές να καταναλώνουμε ομή, ζύμη, κέικ την ώρα που το παρασκευάζουμε? Εγώ πάω καμιά φορά, όταν φτιάχνουμε κέικ στο σπιτικό, στο σπίτι, και δεν μπορώ, με αυτή τη μυρωδιά, με το αυτό και την, όχι την κανέλα, που βάζουμε την, τι μυρωδιά βάζουμε,
0: τη βανίλια,
1: σκόλη, τη βανίλια. Μου έρχεται να φάω τη ζύμη.
0: Πικρή στο στόμα του.
1: Μου έρχεται να φάω τη ζύμη. Τσιμπάω λοιπόν λίγο και βάζω στο στόμα μου.
0: Λίγο, η κόρη μου έρχεται με το κουτάλι.
1: Λοιπόν,
0: σπάτουλα και κουτάλι.
1: Οι ειδικοί λένε ότι δεν κάνει.
0: Έτσι έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Τι έχει φάει ο ειδικός?
1: Δεν κάνει. Και εγκυμονεί, λέει, σοβαρές ασθένειες.
0: Αυτός που έβγαλε αυτή την έρευνα είναι καταπιεσμένη προσωπικότητα που η μάνα του κράταγε τη ζύμη για να μην τη φάει αυτός και την έτρωγε αυτή.
1: Σαλμονέλα, λέει, από το αυγό που βάζεις, είναι πολύ πιθανόν να αρπάξεις αν τρως τη ζύμη, τσιμπάς ζύμη.
0: Συγγνώμη, σαλμονέλα δεν είναι μόνο στο κοτόπουλο?
1: Όχι, βρε, και στα αυγά είναι. Και στον κρόκο, λέει, και στο... όχι, μάλλον, λέει, αυτό είναι στο ασπράδι, μπορεί να υπάρχει. Και στον κρόκο μπορεί να μολυθεί, λέει, από ένα βακτήριο, το οποίο υπάρχει, λέει, πριν γίνει ακόμα και το τσόφλι. Είναι τόσο νωρίς μπορεί να συμβεί.
0: Εγώ έχω να πω, ειδικός δεν είμαι, ευθύνη δεν παίρνω, αλλά δεν μπορούμε πια, όλο στο μη, τι θα φάμε στο τέλος?
1: Όπου τώρα είπαμε πάλι, τι τα πιάνε τα
0: φαγητά. Τώρα, συγγνώμη.
1: Δεν είπαμε, θα προσέχουμε.
0: Εγώ προσέχω.
1: Πού προσέχεις?
0: Έχασα 4 κιλά.
1: Εννοείς να περνάς τον δρόμο απέναντι.
0: Εντάξει, και αυτός φόβος είναι.
1: Εντάξει,
0: χάνεις.
1: Καλά, να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα.

0: Λοιπόν, θα προσπαθήσεις το Σαββατοκύριακο. Τι λοιπόν, χαιρετάμε τώρα τον
1: χαιρετάμε.
0: Κόσμο.
1: Δεν θα πω ότι πώς να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Όχι, δεν θα το πεις, θα το πεις Δευτέρα.
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι, Παράσκευή πρωί. Γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσετε ωραία.
1: Εξαιρετικά.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για παγωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
12: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
13: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
14: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε λοιπόν με αποφάσεις. Αποφάσεις σαν αυτές του Δήμου Αναστασιάδη. Αποφάσεις που μας αφορούν όμως και που μπορεί να είναι και διαφορετικές. Ας πούμε, εγώ αποφάσισα αντί για να πάρω παγωτό να πάρω μια σοκολάτα. Θα μου πεις μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, έχει ψιλολιώσει καθώς ερχόμουν εδώ στο στούντιο, αλλά δεν πειράζει. Μη σου πω, είναι και λίγο πιο νόστιμη. Εδώ είμαστε λοιπόν με νοστιμιές και όχι μόνο βέβαια. Εδώ είμαστε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Την καλύτερη διάθεση, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι.

Από το μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια, στο πες μου τι σου χρωστάω της Έλλης Κοκκίνου, στο λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου, και η λίστα είναι ατελείωτη, έτσι, με Δούνε και Λαβίν στις σχέσεις, στις πιο προσωπικές μας σχέσεις. Τι συμβαίνει ακριβώς? Λέτε η Αναστασία να έχει κάποια απάντηση. Πάμε να την ακούσουμε και εδώ είμαστε να τα βρούμε το επόμενο.

Ένα μουσικό στυλ που υπηρετεί πιστά εδώ και αρκετά χρόνια. Τόσο πετυχημένο όσο καμία άλλη στην Ελλάδα τουλάχιστον. Η Ελένη Φουρέιρα, Jackie O, εδώ στο Φρενογκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Και έτσι, σε δυναμικούς ρυθμούς είναι και το επόμενο τραγούδι. Αυτό που θα

0: Δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2. Ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart. 94,2.
2: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να πέσεις κι εσύ. Την παράδει ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: κορίτσι πράμα.
1: Κορίτσι πράμα και μερικές σκληρές αλήθειες, θα έλεγα, από την Έμιλη. Και τώρα μία άλλη σκληρή αλήθεια και θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά. Συζητάς εσύ με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, θέματα που αφορούν στην υγεία σου, ψυχική και σωματική. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά σαν έχει παραγίνει το κακό. Και το χειρότερο από το κακό είναι ότι το AI δεν συμβουλεύει κανέναν από εκείνους που ασχολούνται μαζί του για να λύσουν διάφορα τέτοια θέματα, να στραφεί σε ειδικό. Μήπως το έχουμε παρακάνει, λέω.

καλοκαίρι 2026 εξέλιξη και νομίζω ότι και διάφορες μικρές ή μεγάλες προδοσίες ξεπερνιούνται πιο εύκολα. Μία βόλτα δίπλα στη θάλασσα, μια βραδιά με φίλους έξω στη βεράντα. Απλά πράγματα και όλα είναι καλύτερα, αρκεί να έχουμε εκείνους ανθρώπους κοντά μας που μαζί τους είναι πάντα καλοκαίρι με έναν τρόπο έτσι κι αλλιώς. Τώρα είναι και οι πιο μεγάλες μέρες αυτού του χρόνου, αλλά και οι πιο όμορφες νύχτες, εκείνες που μπορεί να μην

0: Πάλι ένας καλλιτέχνης που εκτιμάμε πολύ, ο Γιώργος Αλκαίος, μετά από αρκετά χρόνια που απήχε από το ελληνικό τραγούδι και ασχολήθηκε με τον τουρισμό και εξακολουθεί, αν δεν κάνω λάθος, είπε να επιστρέψει στα μουσικά πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα, όποιος ασχολείται με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει με οποιονδήποτε τρόπο με τη μουσική, είναι ένα μικρόβιο που δεν φεύγει από το αίμα σου ποτέ. Εδώ είμαστε κι εμείς. Γιατί έχουμε το ίδιο μικρόβιο, όπως και να το κάνουμε. Άλλο ένα καλοκαίρι μαζί, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Σημάδια από τα χρόνια που δεν έχει κλείσει, ακόμα η κολόνια σου έχει κρατήσει.
0: Έτσι, στιγμές, αρώματα, γεύσεις από το παρελθόν που έρχονται πάλι στο παρόν
1: πάλι,
0: και κάπως συναντιούνται και με το επόμενο τραγούδι από την Κέτη Γαρμπή.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 10. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
9: Γιάννη,
10: έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος.
11: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Για να προ...
12: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
1: Σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervent

Αλήθεια, εσάς ποια ώρα σας αρέσει περισσότερο να πηγαίνετε στη θάλασσα και μπλουμ και μπλουμ όπως λέει το τραγούδι? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Τον πολύ τον ήλιο, για να είμαι ειλικρινής, δεν τον αντέχω. Όπως και να έχει όμως, το σήμα κατά τεθέν του καλοκαιριού είναι πάντα η θάλασσα. Και βέβαια χωριά, νησιά και...

0: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα. Για την ώρα όμως θα πάω να βουτήξω στις χρυσές συμβουλές της Ξένιας Κούρτογλου που έρχεται τώρα με κάποια χρήσιμα πράγματα που καλό είναι να τα ακούμε ακόμα και αν τα ξέρουμε. Μετά σύντομο break και πάλι Βίκυ Χατζάκη Φρενογκάζη κοντά σας σε λίγο.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους που σήμερα τα ζευγάρια χωρίζουν ή πολλοί άνθρωποι προχωρούν σε μια προσωπική σχέση με κάποιον που δεν τους ταιριάζει είναι ότι αγνοούν σημαντικά σημάδια για το αν κάποιος είναι κατάλληλος για σύντροφος. Θα περιγράψω 5 δείγματα γι' αυτό και θα σας πρότεινα να τα εξετάσετε όχι μόνο για τον σύντροφό σας, αλλά και για εσάς. Ο άνθρωπος που είναι κατάλληλος για σύντροφο ζωής, νούμερο 1. Φροντίζει και υποστηρίζει την οικονομική σας κατάσταση. Συμμερίζεται απόλυτα τα οικονομικά σας, σέβεται τις υποχρεώσεις σας και σας στηρίζει να κάνετε αποδοτικές τοποθετήσεις και επενδύσεις. Αντίθετα, ένας άνθρωπος μη κατάλληλος για σύντροφος πιθανά να σας παρασύρει να κάνετε έξοδα που δεν αντέχετε, να περιμένει από εσάς ακριβά δώρα ή να σας παροτρύνει σε υπερβολικές δαπάνες που δεν αποδίδουν αργότερα. Στο νούμερο 2. Αποζητά και προσφέρει μια ήρεμη σχέση χωρίς εξάρσεις. Αν διαπιστώσετε ότι με τον άνθρωπο που σχετίζεστε συμβαίνουν συχνά παρεξηγήσεις, παίζονται παιχνίδια του μυαλού, συγκρίσεις και ανταγωνισμοί και βρίσκεστε συστηματικά στη θέση να δίνετε εξηγήσεις ακόμα και για τα πιο μικρά πράγματα, προσέξτε το. Κάντε μια ανοιχτή συζήτηση εξηγώντας ακριβώς ποια συμπεριφορά περιμένετε και τι είστε διατεθειμένοι να κάνετε ώστε να αποφεύγονται οι καυγάδες, η γκρίνια και οι προστριβές στο μέλλον. Στο νούμερο 3. Στέκεται δίπλα σας και συμμερίζεται τις δυσκολίες σας. Όταν δεν καταφέρνετε να πετύχετε κάποιο στόχο σας, όταν αντιμετωπίζετε μια κρίση στη δουλειά σας, για παράδειγμα αν χάσατε ένα πελάτη ή παραιτήθηκε κάποιο σημαντικό συνεργάτη σας, όταν γενικότερα περνάτε μια περίοδο με πολλές προκλήσεις. Στο νούμερο 4. Είναι κοντά σας και στις καλές και στις κακές στιγμές. Ο άνθρωπος που είναι κατάλληλος για σύντροφο ζωής είναι εκείνος που θα είναι και θα παραμένει στο πλάι σας πάντα. Και όταν οι εποχές είναι εύκολες, όταν έχετε πολλά χρήματα, όταν οι δουλειές σας πάνε καλά, αλλά και όταν οι εποχές είναι δύσκολες. Και όχι μόνο όταν τα οικονομικά σας δεν πάνε καλά, αλλά για παράδειγμα όταν αντιμετωπίζετε ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας ή όταν είστε αυτό που λέμε στα κάτω σας. Και στο νούμερο 5. Δεν σας κρίνει ούτε σας απορρίπτει όταν είστε ευάλωτοι. Ο πραγματικός σύντροφος παραμένει γεμάτος κατανόηση και ενσυναίσθηση όταν τσαλακώνεστε, όταν πέφτετε, όταν πιάνετε πάτο. Είναι εκεί και σας δείχνει την αγάπη του χωρίς να σας κάνει να νιώθετε ότι πέφτετε στα μάτια του ή θα πρέπει να ντρέπεστε για την αδυναμία σας. Θυμηθείτε πως οι δυνατοί είναι εκείνοι που λυγίζουν. Αντίθετα, οι αδύναμοι άνθρωποι είναι εκείνοι που ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια και κρατούν τον πόνο μέσα τους. Ο σύντροφός σας λοιπόν είναι εκείνος που θα σταθεί δίπλα σας, ειδικά όταν είστε ευάλωτοι. Και έτσι θα σας βοηθήσει να απελευθερώσετε τον πόνο και να ενδυναμώσετε τις αδύναμες πλευρές σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζή Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
8: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Choice. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Αλήθεια είναι κάποιος άραγε ικανός να προσέχει μία καρδιά κάποιου άλλου? Πολλές φορές η αλήθεια είναι δεν είμαστε καν να προσέχουμε ούτε καν τη δική μας την καρδιά. Και κάπως έτσι ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, ένα φορτηγό, μία Νατάσα Θεοδωρίδου, έτσι λίγο του πόντου, παραπόνου, και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και με τον Νίκο Βέρτη.

Ανάβεις φωτιές, ανάβεις και όλα τα κες και ελπίζουμε αυτό να ισχύει μόνο στο τραγούδι, γιατί δεν θέλουμε φωτιές αυτό το καλοκαίρι πουθενά στην Ελλάδα. Προσέχουμε για να έχουμε τα δάση μας και ό,τι κάνει καλό στην υγεία μας και όχι μόνο βέβαια, έτσι. Εδώ ήμασταν εμείς και ανάψαμε άλλου είδους φωτιές για δύο ολόκληρες ώρες, ακούγοντας τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, πάντα με την καλύτερη διάθεση. Εδώ ήταν και η Βίκη Χατζάκη, άλλο ένα καλοκαίρι μαζί. Θα λέμε πάλι αύριο, γεια και χαρά σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για παγωτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
13: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντα Στάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Πού το έλεγε, θα μας φάνε τα άγρια θηρία, θα μας γράψει και η ιστορία. Δεν ξέρεις.
1: Δεν θα ήθελα να με γράψει η ιστορία. Όχι, επειδή έφαγε άγριο θηρίο, να σου πω την αλήθεια μου. Κοσμός Κατραμάδος, Έβιβαλή, εδώ είμαστε. Προσγειωθήκαμε κοντά σας.
0: Ναι, είναι και αυτό η προσγείωση της Παρασκευής. Έτσι, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: 31 έτσι. Ιουλίου.
0: Είναι πολύ κομβικές αυτές οι ημερομηνίες και οι μέρες. Γιατί 31 Ιουλίου και Παρασκευή. Φαντάζομαι τι γίνεται έτσι από σήμερα και μετά. Έτσι, αδειάζουν κάποια μεγάλα κέντρα αστικά για διακοπές. Κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν έρχονται επίσης. Και κάποιοι άνθρωποι έρχονται για διακοπές στα μέρη μας. Καλωσορίσατε στα μέρη μας για διακοπές.
1: Να τους υποδεχτούμε καλά, με τα καλά μας.
0: Τώρα τι να σου πω, θα περάσεις καλά, δεν θα περάσεις. Είναι θέμα τύχης μερικές φορές. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Και να σου πω κάτι, πολλές φορές είναι και θέμα διάθεσης.
0: Δηλαδή είναι αυτό ότι. Δεν είναι μόνο θέμα διάθεσης.
1: Να σου πω κάτι, το έχω παρατηρήσει και στον εαυτό μου. Έχει τύχει μία μέρα, ας πούμε, να μου πηγαίνουν όλα ανάποδα, όλα στραβά. Να έχω κανονίσει κάτι συγκεκριμένο να κάνω και να είναι λες και το σύμπαν να έχει συνωμοτήσει για να μην γίνει. Και να το βάλω πείσμα και να το γυρίσω.
0: Εντάξει, είναι και αυτό. Θέμα είναι από σένα αυτό.
1: Είναι και θέμα διάθεσης. Δηλαδή σε κάποια πράγματα είναι το πώς θα το δούμε. Αν καταφέρουμε να το γυρίσουμε λίγο στο μυαλό μας την ώρα που συμβαίνουν τα στραβά, μπορεί και να καταφέρουμε να το γυρίσουμε συνολικά.
0: Έτσι, αν περνάει από το χέρι μας. Λοιπόν, Έβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για το δίωρο που τώρα ξεκινάει όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όλο το καλοκαίρι μαζί, που σημαίνει και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε με ζώδια, κανονικότατα. Ξέρετε εσείς. Πάμε σε μουσικές και εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, και επειδή λέμε για όλα αυτά τα περί διακοπών, ας πούμε, και τι μπορεί να σου τύχει και αν θα πάει καλά όλο αυτό, γιατί μερικοί είναι που χτίζουν, ξέρεις, όλη τη χρονιά τους και περιμένουν αυτές τις μέρες των διακοπών για να περάσουν λίγο καλύτερα, να πάρουν μια ανάσα, ρε παιδί μου, ή να κάνουν το κάτι διαφορετικό. Έτσι. Mm-hmm. Ένας φίλος μου, τώρα θα σας πω μια προσωπική ιστορία, γιατί έχει πολύ πλάκα.
1: Ναι.
0: Φίλο μου, γνωστού μου τώρα, ευτυχώς.
1: Φίλος του φίλου.
0: Όχι τόσο πολύ, φίλος δικός μου, τέλος πάντων. Έτσι, λοιπόν, οργάνωσε και ο άνθρωπος αυτός, έτσι, να πάει με την σύντροφό του την καινούρια. Να πάει διακοπές. Τι καινούρια, ήταν χωρισμένος και τα τελευταία χρόνια έχει καινούρια σύντροφο.
1: Nice.
0: Πώς αλλιώς θα το πω.
1: Τέλος πάντων. Το δέχομαι.
0: Ναι, και πάει διακοπές.
1: Ξανά ο άνθρωπος.
0: Αυτό. Στα μεγάλη ηλικία, βέβαια. Μεγαλύτερος από μένα. Εμπασχολητώσει. Ναι. Και. Ναι, αυτό. Και πάει εκεί και με το που πάει την επόμενη μέρα, να ο πουνόδοντος, να τα πρεξίματα, να ψάχνουν οι γιατρούς μέσα στα χωριά. Έτσι, οδοντίατρο αρχικά, αλλά μετά χρειάστηκε και χειρότερα πράγματα. Να πάει δηλαδή σε οδοντίατρο που κάνει χειρουργείο. Οπότε πήγε στο κέντρο της πόλης. Και είναι όλες τις μέρες πρισμένος. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γίνουν και πολλά, έτσι, να περάσεις καλά. Δηλαδή, όσοι θέλεις και να έχεις, όσο και να κάποια πράγματα να τα βάλεις στην άκρη, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Οπότε είναι να περιμένεις ολόκληρο το χρόνο για αυτή τη στιγμή, όχι και να είναι μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, και τελικά να σου βγει έτσι. Μη σας τύχει, δηλαδή. Πραγματικά.
1: Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά. Μην μπεις πουθενά που πρόκειται να πας. Τι συνδυάζεις.
0: Αυτό. Μερικές φορές, ναι, μπορεί να υπάρχει και κάποιος που μπορεί να το επηρεάζει. Πολύ άσχημα.
1: Υπάρχει, ξέρει, αυτό το.
0: Σε αυτό, να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι εσένα περισσότερο από άλλους. Τόσα χρόνια που το έχουμε βιώσει, δηλαδή. Λες Παναγία μου, δηλαδή.

0: Μερικές φορές είναι αυτό που προχθές έκανες ένα check-up και σου το άδειξαν όλα εντάξει και μετά ο άλλος είναι αθλητής και πεθαίνει, ας πούμε, και δεν το...
1: Αχ, τι είπα ξύλο, καλά, το πήγες να το
0: δεν είχε τίποτα. Θέλω να σου πω ότι ό,τι check και να κάνεις είναι αν σου το βγάλει τύχη, δεν σου το βγάλει. Δηλαδή και το αυτοκίνητο, αν το τσεκάρεις, σου βγάλει κάτι το οποίο δεν περίμενες.
1: Κάνουν τέτοια πράγματα τα αυτοκίνητα.
0: Έλατε, αλίμονο. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Εύη Βαλίκος, μας και Δραμάδος. Επιστρέφουμε.

0: είναι νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresh Derm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresh Derm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresh Derm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευή.
1: Έξαλλος ο κατρομάδος. 31
0: ναι, βέβαια, τι να κάνουμε τώρα. Είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι. Κάποιοι δεν δίνουν σημασία. Και γι' αυτό συμβαίνει αυτό στις μέρες μας, έτσι. Οι γονείς εννοώ, γιατί μιλούσαμε για τους γονείς και τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα προϊόντα που βάζουν πάνω τους. Ξέρω εγώ και τα νύχια των κοριτσιών. Γιατί έχω και κόρη και γιο. Έτσι, βλέπεις τις διαφορές, βλέπεις τι γίνεται. Από τους ίδιους γονείς μεγαλώνουν. Και όμως βλέπεις τις διαφορές.
1: Καλά, εντάξει, δεν έχει να κάνει μόνο με το φίλο. Ο κάθε άνθρωπος έχει και το χαρακτήρα. Πέρα από το πώς μεγαλώνει.
0: Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, επιβαλή. Κοσμά Κατραμάδος εδώ.
1: Κοσμά Κατραμάδε, να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο που γιορτάζει. Okay, και το λέει εδώ πέρα το ημερολόγιο μας. Επίσης, σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ.
0: Γεννήθηκε, τι έκανε. Τι έγινε, ποιος τον γέννησε.
1: Είναι τα γενέθλια του Χάρι Πότερ.
0: Ωραία. Τέλεια, λοιπόν, φανταστικά.
1: Όπως καταλάβατε, για να μπούμε στο νόημα, έχουμε έρθει σε εκείνο το σημείο που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, που λέμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ το κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν, 31 Ιουλίου το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Ξεκινάει εκείνη η μεγάλη μετακόμιση. 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιούργησαν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 1920, ο Ίων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1960, διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. 1976, ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 1984, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών μοιράς 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 31 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να μερακλώσει με ένα κομμάτι. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να γουστάρει πολύ τη μουσική που ακούει στο αυτοκίνητο.
1: Εννοείται.
0: Και να τη βάλει τέρμα και
1: εγώ το κάνω αυτό. Και εγώ το κάνω αυτό.
0: Χρειάζεται βέβαια μια προσοχή, γιατί όταν οδηγείς πρέπει κάπως να είσαι συγκεντρωμένος και καμιά φορά μπορεί η μουσική να σε κάνει να ξεφύγεις. Παρένθεση αυτό.
1: Ναι, επίσης να μην ακούσεις κάποια πράγματα που θα έπρεπε να ακούσεις την ώρα που οδηγείς. Ας πούμε, σε βοηθάει ο ήχος.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος ο οποίος το τερμάτισε όμως το όλο πράγμα. Γιατί μεράκλωσε ακούγοντας ελληνικά τραγούδια και συγκεκριμένα ένα τραγούδι του Βασίλη Καρά.
1: Έτσι, ναι, είναι και αυτό.
0: Ήτανε σε σύραγγα. Μεράκλωσε τόσο πολύ.
1: Νομίζω ότι υπάρχει και βίντεο γι' αυτό.
0: Υπάρχει και βίντεο, ναι, που σταμάτησε. Άνοιξε πόρτες για να ακούγεται παντού. Προφανώς έκανε και ηχείο το τούνελ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Και άρχισε να το.
1: Είναι σαν να σου έρχεται ο Καράς.
0: Να το διασκεδάζει.
1: Είναι σαν
0: τούνελ.
1: Να σου έρχεται ο Καράς από τον άλλο κόσμο. Έτσι ακούγεται αυτό στο τούνελ μέσα. Και σου ξανατραγουδάει το τραγούδι. Μόνο για πάρτι σου.
0: Έκανε το τούνελ πίστα, παιδιά, ο τύπος. Δηλαδή.
1: Εντάξει, μωρέ, καλά έκανε. Τι
0: ενοχλήκανε. Είναι, παιδί μου,
1: δεν
0: αυτό.
1: Είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο είναι επειδή συνήθως στις σειρακές είναι μία λωρίδα να πας και μία να γυρίσεις. Πού να σταματήσεις. Εκεί εντωμεταξύ συνήθως υπάρχουν και κάμερες. Δεν ξέρω, δεν τον είδε η κάμερα να πάει κάποιος να το μαζέψει.
0: Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε το σκηνικό, αλλά. Φίλε, πραγματικά, καταλαβαίνω, έχεις τα σεκλέτια σου, έχεις μερακλώσει, έχεις αυτό, αλλά...
1: Ή μπορεί να κλαις.
0: Υπάρχουν και άλλοι
1: δάκρυ.
0: Που περνάνε.
1: Έτσι.
0: Υπάρχουν και άλλοι που
1: δεν
0: περνάνε.
1: Δεν υπάρχει αυτό τώρα εσύ που λες, είναι για σένα. Τώρα ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα εκείνη τη στιγμή.
0: Να έχουμε έτσι λίγο αυτό, μια λεξούλα ρε παιδί μου που είναι λίγο ξεχασμένη, ενσυναίσθηση.
1: Δεν υπάρχει αυτό, όσο περνάει ο καιρός.
0: Θα το καταλάβω τον καλικά σου. Αλλά μη μου δυσκολέψεις εμένα τη μέρα. Δηλαδή.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας αλλά και τελευταία μέρα του μήνα. Έτσι, από αύριο λέμε Αύγουστο. Αύγουστο βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok και εκεί γινόμαστε φίλοι και τα λέμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Έτσι, σου δίνω έτσι λίγο τροφή για σκέψη τώρα.
1: Εμένα,
0: που έρχονται οι διαφημίσεις, για να σκεφτείς ποιες είναι για σένα οι ιδανικές διακοπές. Δηλαδή, πες ρε παιδί μου ένα μέρος που εσύ θα περνούσες καλύτερα με το δικό σου το στυλ, έτσι. Και πού θα ήθελες να πας και πώς θα ήθελες να περάσεις, ας πούμε. Πες ότι έχεις 2 εβδομάδες, έτσι, όχι 5 μέρες, 3 μέρες.
1: Το έχω έτοιμο.
0: Εντάξει, το έχεις έτοιμο, να το πούμε μετά τις διαφημίσεις, έτσι.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Έχουμε και χορηγούς, καταλαβαίνεις.
1: Θέλω να σκεφτείς κι εσύ κάτι.
0: Να σκεφτώ κι εγώ.
1: Με ποιο τραγούδι θα έπιανες δεξιά, θα άνοιγες πόρτες παράθυρα και θα τάσεις παγιές.
0: Ναι, λαντε.
1: Ποιο θα σε μεράκλωνε.
0: Έτσι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
12: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
13: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: δεύτερη ώρα μαζί, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ στη μουσική. Καλωσορίσατε. Καλές διακοπές στα μέρη μας, εσείς που κάνετε διακοπές. Έτσι.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Προσοχή στους δρόμους.
1: Γιατί, προσοχή στο χωρί.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτό που βγαίνει ο άλλος, ξέρεις, με ουρές και με πίεση. Αλλά σήμερα 31 Ιουλίου, αύριο 1η Αυγούστου, καταλαβαίνουμε ότι έχει πολλή κίνηση στους δρόμους, οπότε προσοχή, έτσι, να το χαρούμε τουλάχιστον, όχι κάτι προσπεράσεις σε διπλή ρορίδα που έχουμε δει και φορτηγά τον τελευταίο καιρό στη βίντεο. Τώρα πλέον υπάρχουν και τα βίντεο τα οποία καταγράφουν τα πάντα, ας πούμε, έτσι, τα επικίνδυνα και αυτοκίνητα που πάνε στην αντίθετη λωρίδα, αλλά και φορτηγά.
1: Είναι χρήσιμο. Έχει βάλει και ο καλός μου στο αμάξι μία καμερούλα μπροστά.
0: Να βλέπεις.
1: Είναι χρήσιμο γιατί χτύπα ξύλο, δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιες αποδείξεις, okay. Κατάλαβες. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δείχνει τι έχει συμβεί ακριβώς.
0: Εντάξει, μωρέ, εμένα λίγο μου τη σπάει αυτό με τη ζωή που πρέπει να την καταγράφουμε παντού με κάμερες. Δηλαδή αυτό που κάποτε λέγανε με τις κάμερες, τώρα πλέον γίνεται στις μέρες μας. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι κάπου θα βρεθεί κάμερα να σου έχει καταγράψει έστω και μια στιγμή. Δηλαδή αυτό είναι λίγο να μην έχεις προσωπική ζωή. Κατάλαβες, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αν αυτό το υλικό, το βιντεολεκτικό, δεν το χρησιμοποιείς παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι χρήσιμο.
0: Το κακό είναι ότι μερικές φορές υπάρχει λόγος να ψάξεις να βρεις βίντεο, έτσι, σε κάτι δολοφονίες ή κάτι τέτοια, και κλείνουν στόματα εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν βρίσκουν. Δεν υπάρχει κανένα
0: βίντεο. Δεν βρίσκουν τίποτα. Λοιπόν, για πες, σκέφτηκες μέρος διακοπές και τι θα κάνεις, ξέρω και εγώ,
1: μόλις
0: για πες.
1: Μου το είπες, το έκανα κατευθείαν εικόνα σε μία στη Γάβδο.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Στη Γάβδο. Σε μία παραλία.
0: Μοναχικά δηλαδή.
1: Νομίζω
0: ήρεμα.
1: Είναι ο Άγιος Ιωάννης, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Ελπίζω να το λέω. Ναι, ναι, ελπίζω να το λέω σωστά.
0: Κάπου που έχεις ξαναπάει,
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Δεν είπα ότι θα πάω. Λέω το ιδανικό μου.
0: Ναι,
1: το ιδανικό,
0: λέω. Θα πήγαινες κάπου που έχεις ξαναπάει. Αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι, θα πήγαινα εκεί, στη συγκεκριμένη παραλία που έχει το ταβερνάκι ακριβώς από πάνω.
0: Έχει ακόμα.
1: Είχε, θεωρώ ότι θα υπάρχει.
0: Θα είναι ταβερνάκι.
1: Εύχομαι να υπάρχει και να είναι καλά.
0: Θα είναι ταβερνάκι.
1: Η κυρία Μαρία και ο κύριος Γιάννης, ναι, νομίζω, ναι, ήταν εκεί.
0: Θα είναι ταβερνάκι, θα είναι καμιά καντινάρα τώρα πλέον.
1: Που είχε και κάτι δωματιάκια λίγο παραπέρα. Αυτό, να βγαίνεις από το δωματιάκι, να κατεβαίνεις την κατηφορίτσα, να πηγαίνεις στη θάλασσα και μετά να ανεβαίνεις αυτή τη μικρή ανηφορίτσα, να πηγαίνεις να τρως κάτι και να ξεπλώνεις, παιδιά. Και να μην πιάνουν και καλά τα κινητά. Αυτό θα ήταν το ονειρικό για μένα, να απομονωθώ εκεί.
0: Αυτό πότε έχει συμβεί, πριν πόσα χρόνια?
1: Πολλά χρόνια.
0: Αυτό σου λέει, αυτό είναι επίφοβο, επίφοβο. Γιατί αλλάζουν όλα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα κάτι λιγότερο από μία ώρα εδώ μαζί. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: Τι έχουμε.
1: Λοιπόν, εσύ στις διακοπές σου, αν πας σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, θα ψηρήσεις τίποτα?
0: Θα κάνω τι?
1: Θα ψηρήσεις, θα πάρεις κάτι τι στο...
0: Αν θα κλέψω εννοείς.
1: Ναι.
0: Πες το κανονικά, παιδί μου, λέω και εγώ να ψηρήσεις.
1: Θα βάλεις κάτι που ανήκει στο ξενοδοχείο μέσα στη βαλίτσα σου φεύγοντας?
0: Ναι, με το έχω κάνει πολλές φορές, κανονικότατα.
1: Το νου σας. Αν μόλις δείτε κατραμάδος...
0: Μαζευτείτε, ψαχτείτε, εννοείτε, τα έχετε όλα πάνω σας. Η μία περίπτωση είναι ότι έχω πάρει δύο πετσέτες από ένα ξενοδοχείο, γιατί είχα βάλει τις δικές μου τις πετσέτες στην πισίνα και κατά περίεργο τρόπο χάθηκαν. Και παρόλο που υπήρχαν οι κάμερες, δεν μπορούσαν να τις βρούνε ποιος τις πήρε. Οπότε λέω και εγώ, θα σου πάρω και εγώ δύο πετσέτες και αν μου πεις τίποτα, βρες τις δικές.
1: Μία σου και μία μου.
0: Εννοείται, κανονικά. Και έχεις πάρει και πετσέτες καινούργιες. Δηλαδή είναι εκείνη τη χρονιά που έχει δώσει τα λεφτά σου να πάρει δύο ωραίε πετσέτε.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε. Και εξαφανίζονται οι πετσέτε. Περιέργω.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Και γενικότερα άλλε φορέ σε διάφορα ξενοδοχεία που έχω πάει είναι αυτά τα μπουκαλάκια με τα σαπούνια.
1: Αυτά ούτω ή άλλω.
0: Ναι, αυτά.
1: Είναι
0: τα μαζεύω.
1: Τα, οποίας...
0: τα μαζεύω, τα παίρνω και τα χρησιμοποιώ σε άλλε διακοπέ που δεν έχουν.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ απλό.
1: Λοιπόν, έχει γίνει έρευνα, γιατί δεν είσαι ο μοναδικό που παίρνει τα αναμνηστικά του από το ξενοδοχείο. Έχει γίνει έρευνα για το ποιο είναι το αντικείμενο που κλέβουν περισσότερο οι τουρίστες από τα ξενοδοχεία. Και φυσικά

0: δεν πρωτοτύπησες, καθότι οι πετσέτες είναι το νούμερο ένα στη λίστα.
1: Είδες, να το.
0: 80.000 πετσέτες εξαφανίζονται κάθε χρόνο.
1: 80.000 πετσέτες αποκλείεται από όλο τον κόσμο.
0: Όχι από όλο τον κόσμο. Από μια συγκεκριμένη μεγάλη αλυσίδα.
1: Λέω κι εγώ.
0: Από μια συγκεκριμένη μεγάλη αλυσίδα, την αποκάλυψη έκανε ο Ισπανός επιχειρηματίας Αντώνιο Καταλάν, ιδρυτής και πρόεδρος αλυσίδας AC Hotels, και μίλησε για αυτό το φαινόμενο. Διαθέτει 91 ξενοδοχειακές μονάδες μόνο στην Ισπανία. Έτσι.
1: Εντελώς τυχαία το χαλάκι ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό το θέμα.
0: Κάνει,
1: του κλέφτη και του ξενοδοχείου.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είναι, ρε παιδί μου, μόνο το οικονομικό. Είναι ότι έχει και το λογότυπο. Τα περισσότερα ξενοδοχεία τυπώνουν το λογότυπό τους πάνω στις πετσέτες.
1: Εγώ θα μπορούσα να πω και κάτι άλλο. Επειδή μαζεύω σπίρτα από όλο τον κόσμο όπου πάω, ας πούμε, παίρνω και εκείνα τα σπίρτα, τα χάρτινα, έτσι, και είναι συλλογή αυτό, θα μπορούσε κάποιος να παίρνει οι πετσέτες. Δηλαδή έχω πετσέτα, ξέρω κι εγώ, από το Intercontinental της τάδε χώρας, ας πούμε, της τάδε πόλης. Να μαζεύεις πετσέτες από όλο τον κόσμο. Ωραία φάση.
0: Έχω την απορία εγώ. Αυτό μετά, ρε παιδί μου, όταν μπαίνουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και συνειδητοποιούν ότι λείπουν οι πετσέτες.
1: Είναι συνηθισμένοι συνήθως.
0: Δεν σου στέλνουν μετά ένα μπιλιετάκι να σου πούνε ότι λείπουν οι πετσέτες από το δωμάτιό σας.
1: Η μία πετσέτα νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει. Καταλάβες.
0: Δεν ξέρω.

0: Με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως, να σου πω ότι έχω πάρει κατά καιρούς και παντόφλες μιας χρήσης. Αυτές που έχουν καμιά φορά τα ξενοδοχεία.
1: Εντάξει, της μιας χρήσης.
0: Έτσι.
1: Σου ξαναλέω, της μιας χρήσης και
0: τα
1: το φόρεσες, σαπούνι. Ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τα χρησιμοποίησες. Okay, λογικό, ναι. Γιατί αλλά είναι μιας χρήσης.
0: Επειδή εγώ δεν φοράω παντόφλες στη ζωή μου ποτέ, δηλαδή χειμώνα καλοκαίρι, περπατάω ξυπόλυτο. Καμιά φορά αυτές σε βολεύουν όταν είναι μιας χρήσης, έτσι να τις πάρεις μαζί και μετά να τις πετάξεις, ας πούμε. Να τις χρησιμοποιήσεις κάπου και μετά να τις πετάξεις. Οπότε έχω πάρει μερικές φορές και κάτι τέτοιο, το οποίο είναι τελείως, ας πούμε, χάρτινο. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, είναι αυτό, είναι μιας χρήσης. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει άλλος μετά.
0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Και σε λίγο και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής και του μήνα για μας. Έτσι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, θα το πούμε τελευταία φορά. Επιβαλλήκος Μάσκα Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, Facebook, TikTok και Instagram. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Είναι νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ επιστρέψαμε τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Έτσι, τελευταία μέρα του μήνα.
1: Καλοκαιρινούς μας λες σήμερα. Εντελώς, εντελώς.
0: Γιατί τις επόμενες μέρες τι θα κάνουμε. Δηλαδή εσείς θα βουτάτε στις πισίνες και στις θάλασσες. Και εμείς εδώ πέρα τι θα κάνουμε. Και εμείς ένα καλοκαιρινό θα κάνουμε, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας δήλωσε ευθαρσός.
1: Καλέ, το σοβάρεψε.
0: Έτσι. Ότι μια χαρά θα έκανε σεξ με την Κάλι Μινόγκ. Το είπε δημόσια. Και επίσης αναφέρθηκε στα πεπόνια της Πάμελα Άντερσον. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ξαναλέω.
1: Έχει κάποια καλλιέργεια πεπονιών η Πάμελα Άντερσον?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά θα του πω, πω ότι είναι παλιακός. Γιατί η Πάμελα Άντερσον νομίζω ότι έχει κάνει και έχει αφαιρέσει το στήθος. Έτσι είναι κανονικό πλέον. Δεν είναι εκείνα που είχε κάποτε.
1: Μπορεί να του αρέσουν τώρα, έτσι, που είναι πιο φυσικά.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Όταν μιλάει για πεπόνια εννοεί ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα παιδιά. Οπότε μάλλον δεν τον έχουν ενημερώσει ότι τα έχει βγάλει αυτά και είναι φυσιολογικά.
1: Μάλλον δεν τον έχουν ενημερώσει για πολλά πράγματα τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας.
0: Εντάξει, απλά ξέρεις τι, εδώ σε πειράζει ότι είναι άντρας ή ότι τα λέει δημόσια ένας πρωθυπουργός?
1: Με πειράζει το ότι τα λέει δημόσια ένας πρωθυπουργός.
0: Αυτό είναι, γιατί ας πούμε τις προάλλες, πριν κάνω ένα μήνα, ενάμιση, τα έλεγε η Τζένιφερ Λόπεζ ότι θα πήγαινε να κάνει σεξ με κάποιους πρωταγωνιστές κάποιας ταινίας, ας πούμε.
1: Είναι οπότε, άλλο ναι, να πεις... είναι... Okay, και εγώ Jennifer... λέω ότι το celebrity crush μου, ας πούμε, είναι ο Τζόνι Σοντέπης.
0: Okay.
1: Ο καθένας έχει το χαβά του.
0: Δεν είπες όμως και το προφανές, ας πούμε, φτάσαμε τώρα να μιλάμε για πεπόνια, καρπούζια, αγκούρια και σεξ.
1: Και επίσης έχω πει ότι το νιώθω πιο πλατωνικό. Δεν ξέρω αν. Γιατί έχει μεγαλώσει και ο άνθρωπος, δεν είναι.
0: Καλά, έχει μεγαλώσει. Μια χαρά θα ήσουν μαζί του και έτσι μεγάλος που είναι.
1: Σου λέω, έχει
0: δεν είναι και η πρώτη φορά που θα καταστρατηγήσεις, ας πούμε, έτσι,
1: τα γούστα μου.
0: Τα γούστα σου, ναι. Κατάλαβες.
1: Είμαι δίδυμος, οφείλω να κάνω την ανατροπή.
0: Έτσι.
1: Αν δεν την κάνω εγώ, τότε ποιος?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, για τα δικά σου τα γούστα θα μείνω στο Αφροδίτη, στον Ταύρο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Εκεί θα μείνω εγώ. Εκεί θα μείνω
1: η
0: εγώ.
1: Βάση μου είναι διδυμίσια.
0: Δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Εντάξει, λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε σήμερα και να μην σχολιάσω για ακόμα μια φορά αυτό το οποίο έγινε τον τελευταίο καιρό, που μειώθηκε η βενζίνη 10 λεπτά μετά από διαταγή εδώ και λίγο καιρό.
1: Μειώθηκε.
0: Έτσι, λέει ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, έτσι, συνεννοήθηκε η κυβέρνηση με τα δηληστήρια και θα χρεωνόμαστε, έτσι δεν μας είπανε, αυτό δεν γίνεται τον τελευταίο καιρό, 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο σου λέει, έτσι, μετά από συζήτηση και συνεννόηση. Και αρχίζω και σκέφτομαι εγώ καταρχήν, άρα μπορούσες να το κάνεις και 2 εβδομάδες μετά που αυξήθηκαν οι τιμές, μετά τον πόλεμο δηλαδή, έτσι. Είναι μια σκέψη αυτή. Έτσι, και μετά η δεύτερη σκέψη είναι ότι αυτό ωφελεί περισσότερο τους πλούσιους, που χαίστηκαν τώρα οι πλούσιοι, ας πούμε, αν θα κάνω ένα γέμισμα στο δικό τους το αυτοκίνητο, ξέρω και εγώ, και θα ωφεληθούν 8 ευρώ στο γέμισμα, έτσι σιγά τα λεφτά για αυτούς, ενώ οι φτωχοί που δεν έχουν λεφτά να πάνε ούτε διακοπές ούτε να κινήσουν το αυτοκίνητό τους πολύ, δεν θα ωφεληθούν και πολύ. Γιατί ένας φτωχός δεν μπορεί άνετα να γεμίσει το αυτοκίνητό του, ας πούμε. Με βενζίνη να πεις ότι έχω όφελος 3-4 ευρώ. Είναι λίγο αντιφατικό όλο αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι, παλιά δεν λέγανε ότι δίνουμε pass για να βοηθήσουμε τους φτωχούς, μην ωφεληθούν όλοι από αυτό το μέτρο.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν, ρε παιδί μου, υπάρχει και το pass για τις άλλες ομάδες ευάλωτες.
1: Πού το pass, το pass.
0: Έλατε. Είναι αυτή η τρέλα, ρε παιδί μου. Με πιάνει εμένα. Δηλαδή μπορούσες να το μειώσεις και πριν. Και δεν το μειώσεις και το μειώνεις μέσα στον Ιούλιο.
1: Εγώ μένω στην ερώτηση, μειώθηκε.
0: Μειώθηκε. Μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε πάλι. Ξέρω και εγώ με όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, πώς το κόβεις? Έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Πάμε τέλεια, πάμε φανταστικά. Τρένο, πάμε εξαιρετικά.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα, τέλος και για αυτό το μήνα για μας. Έτσι.
1: Τόσα τελειώματα σε μια στιγμή, πραγματικά.
0: Έτσι. Πάντα τέτοια σου εύχομαι. Λοιπόν, μέσα σε δύο ώρες δηλαδή. Λοιπόν,
1: εμείς θα είμαστε και πάλι
0: Δευτέρα,
1: κοντά στη Δευτέρα.
0: Κανονικότατα Αύγουστο στη Δευτέρα για μας.
1: Θα αποδεχτούμε εδώ τον Αύγουστο, θα
0: πάνω
1: κρουσίες, θα γίνει.
0: Σας το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς ότι θα είμαστε όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί σας. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχόμαστε.
1: Και φυσικά Δευτερούλα, εμείς και η εξωγήινη, έτσι. Εσείς, εμείς και η εξωγήινη.
0: Και ζώδια επίσης. Μην το ξεχνάμε.
1: Αλήθεια. Τι ζώδιο να είναι η περισσότερη εξωγήινη.
0: Τώρα. Το κάψεις τελείως. Λοιπόν, ραντεβού εδώ τη Δευτέρα. Γεια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά και καλές διακοπές όσους ξεκινάνε σήμερα.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκίου παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά και σήμερα για ένα super duper δίωρο.
1: Το όλοι Αγγελακόπουλε.
0: Στάθη Μπογδάνη.
1: Μέλανη Μιλένοβα.
2: Έλα Στάθη.
1: Θυμάσαι ότι σε ρώτησα χθες αν όντως το καρότο μαυρίζει.
2: Ναι, μαυρίζει το καρότο.
1: Το έψαξα και το μόνο που βρήκα είναι ότι τις καρτερίνες τις κάνει πορτοκαλί. Άμα βάζεις καρότο μέσα στο φαΐ της καρτερίνας,
0: ναι,
1: πορτοκαλίζει μετά. Δεν το πουλί ολόκληρο.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Αυτό έχω διάβασα.
2: Όχι, το καρότο έχει πάρα πολλές βιταμίνες, οπότε αν καταναλώνεις μεγάλη ποσότητα, ουσιαστικά τι κάνεις, έχεις περισσότερη μελανίνη.
1: Τι έχεις?
2: Μελανίνη.
1: Μελανί.
2: Νι.
1: Νι. Δεν το πιάσε.
2: Το πιάσε.
1: Εγώ είμαι η Μπουρμπουλίδη, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε κοντά σας για δύο υπέροχες ώρες. Μέλλον Μιλένο Βατόλη, Αγγελακόπουλο, Στάθης Μπόγδανος, Βασίλης Κόμπλητο, από την κονσόλα. Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε και.
2: Μη φύγει κανείς!

0: Μελάνη Μιλένοβα.
1: Στάθη Μπόγδανε.
0: Εσύ που έμαθες μέσα από αυτή την εκπομπή ότι το Instagram ανήκει στο Facebook. Εσύ που έμαθες από αυτή την εκπομπή ότι το ίντερνετ δεν είναι Instagram.
1: Τι ψέμα αυτό, δεν το έχω πει ποτέ.
0: Δεν έχεις πει θα μας βρείτε στο ίντερνετ.
1: Είχα πει θα μπείτε στο ίντερνετ.
0: Όχι, είχες πει θα μας βρείτε στο ίντερνετ.
2: Όχι, όχι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχα πει θα μπείτε στο ίντερνετ.
2: Έχει δίκιο Στάθης.
1: Με
0: κάνεις να αναζητήσω τις παλιές μας εκπομπές.
1: Ακροατές μας, ψέματα. Λένε ψέματα. Αλλά, άμα θέλετε να μας βρείτε στο ίντερνετ.
0: Παντού.
1: Παντού στο ίντερνετ θα πατήσετε Instagram Μπουρμπουλήθρος Radio Show ή αλλιώς στο Facebook στη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρος Radio Show. Και εκεί θα μας βρείτε, θα μας στείλετε ό,τι θέλετε, θα μας σχολιάσετε, θα μας στείλετε απορίες, θέματα που θέλετε.
2: Σχολιάσετε. Σαν να λέει κράξτε μας.
0: Κράξτε μας ελεύθερα, εμείς σας αγαπάμε.

0: Μιας και συζητάμε για το ίντερνετ και κοροϊδεύουμε τη Μέλανη. Μήπως έχεις διαβάσει, Μέλανη, ή μήπως έχεις ακούσει ποια ήταν η
1: πρώτη... Γιατί δεν ρωτάς και εμένα.
0: Μα γιατί στη Μέλανη απευθύνομαι λόγω του θέμα που έχει προκύψει με το ίντερνετ.
2: Κανένα θα μας βρείτε στο ίντερνετ. Δεν έχει προκύψει.
0: Εντάξει. Μήπως ξέρεις λοιπόν να μου πεις ποια ήταν η πρώτη φωτογραφία που ανέβηκε στο ίντερνετ.
2: Δυστυχώς δεν ξέρω για να σου πω.
1: Και για παρηφόρα λέω ξέρει. Βρισκόμουν σε σακ.
0: Λοιπόν, καταρχήν πες μας το έτος γέννησης να σου πω.
2: Το δικό μου.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό τώρα είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Εντάξει, πες το από την κινήθηκες.
2: Είναι, είναι
0: μετά το 92.
2: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα το ίντερνετ γεννήθηκε πριν από σένα. Έτσι.
2: Ωραία.
1: Είσαι πιο μικρή και από το ίντερνετ.
0: Η πρώτη φωτογραφία λοιπόν. Καταρχήν ο εφευρέτης του World Wide Web, έτσι.
2: Oh, yeah.
0: Ναι, είναι ο Tim Berners-Lee, ο οποίος ζήτησε από ένα μέλος του συγκροτήματος με το όνομα Les Horribles Cernettes, δηλαδή οι απέσιες κορνέτες. Ήταν ένα συγκρότημα της εποχής, ναι, τότε, έτσι. Να τους δώσει μερικές αρρωμένες φωτογραφίες του συγκροτήματος για να τις δημοσιεύσει στη νέα του εφεύρηση. Η Σιλβάνο Ντετζενάρο, Ντετζενέιρο που ακούγεται εμένα, ναι, δεν πολύ κατάλαβε λέει τι ακριβώς τα έκανε, αλλά ψάρωσε μερικές φωτογραφίες και τις έστειλε.
2: Ναι.
0: Αυτές ανέβηκαν σιγά σιγά στο διάσημο info.cern.ch, γιατί ουσιαστικά το web δημιουργήθηκε στο CERN. Και η πρώτη εικόνα που δημοσιεύτηκε λοιπόν στον Παγκόσμιο Ιστό ήταν μια φωτογραφία από τα μέλη του συγκροτήματος, τέσσερις γυναίκες.
1: Αλήθεια, τότε στο ίντερνετ ήταν τέσσερις γυναίκες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και είναι και ωραία. Πάρα πολύ ωραία, θέλω, μπράβο.
1: Το όλοι θέλω να κλείσει τα μάτια σου.
0: Ναι.
1: Κάνε, κλείστα, κλείστα.
0: Ναι.
1: Και θέλω να μου πεις, να αφήσει λίγο τη φαντασία σου, ναι, και να μου πεις αυτό.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Περίμενε.
0: Πω πω. Με πήγες πολύ πίσω τώρα.
2: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
0: Με βέβαια, πού να ξέρεις εσύ τι είναι αυτό.
2: Πάμε να ακούσουμε μουσική και να μου το εξηγήσετε μετά.
0: Εντάξει, εντάξει.

φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Ωραία, πείτε μου λίγο τι ήταν αυτός ο ήχος.
1: Αυτό που μόλις
0: είναι, λες και καταπέραν
1: εξωγήινη. Ένα ήχος από το παρελθόν, το οποίο μας γεμίζει συγκίνηση, όχι για τα ωφέλη του. Γιατί ουσιαστικά.
2: Γιατί ήταν κάτι πολύ πρωτοποριακό.
1: Ναι, ήταν ο πρώτος τρόπος να μπούμε στο ίντερνετ. Το οποίο είχε να κάνει αυτό που άκουσε ο θόρυβος του μόντεμ όταν πατούσε στον υπολογιστή, ναι, σύνδεση.
2: Όταν ήταν dial-up είναι αυτή η σύνδεση.
1: Αυτή ήταν dial-up.
0: Αλήθεια. Και δεν, ναι, δεν τρόμαζε ο κόσμος δηλαδή με αυτό το πράγμα. Είναι. Είναι χειρότερο και από το μήνυμα της πολιτικής προστασίας.
1: Το χειρότερο δεν είναι ο ήχος που ακούς όταν συνδέεται στο ίντερνετ. Το χειρότερο είναι ότι αν έκανε κάποιος το μοιραίο λάθος να σηκώσει το τηλέφωνο εκείνη την ώρα.
2: Ή να σε πάρουν.
1: Ή να σε πάρουν.
2: Και αν σε πάρουν τηλέφωνο, πάλι κοβότανε.
0: Κοβόταν. Και μετά έπρεπε να ξανακούσει αυτό.
1: Μετά έπρεπε να ξανακάνει πάλι την ίδια διαδικασία.
2: Αυτή τη φωτογραφία που είπε πριν ο Τόλης με τις τέσσερις γυναίκες, που ήταν η πρώτη φωτογραφία, για να την κατεβάσουμε εμείς στον υπολογιστή μας, κατέβαινε σιγά σιγά από πάνω προς τα κάτω, ναι, και έκανε τσικ. Σιγά κατέβαινε η φωτογραφία.
1: Μια φωτογραφία μπορεί να έπαιρνε, ξέρω εγώ, και 5 λεπτά για παράδειγμα
2: να κατέβει η φωτογραφία.
3: Συζητάμε για τραγούδι, 2 μέρες.
1: Ναι.
0: Για να κατεβάσετε τραγούδι.
1: Live wire. Ναι, μιλάμε τώρα ότι κατέβαζες τραγούδι και το έβαζες να κατεβάσει το τραγούδι και πήγες την άλλη μέρα να δεις αν κατέβηκε.
2: Δεν υπήρχε YouTube.
0: Δεν υπήρχε YouTube.
1: Υπήρχαν κάτι πλατφόρμες ουσιαστικά που ήταν. Ήτανε σαν διαχείριση. Ναι, παράνομες.
2: Και ένιωθες,
1: ναι,
2: και πολύ παράνομος, ναι, όταν κατέβαζες μουσική.
1: Ναι, ναι,
0: άρα πες, δεν είχες από κάπου να μπεις να ακούσεις απλά μουσική.
2: Όχι, το ραδιόφωνο.
1: Το ραδιόφωνο.
2: Ή να αγοράσεις CD.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτά τα θυμάμαι και εγώ τα είχα πρώτα. Είχα και CD player. Αυτό και το φορητό με τα ακουστικά.
1: Μέλανι, εμείς είχαμε κασετόφωνο. Τι μου λες τώρα,
2: Περίμενα εκπομπές στο ραδιόφωνο να βάλω το αγαπημένο μου τραγούδι για να πατήσω το ρεκ και το play, ναι, μαζί και να αρχίσει να. Και μιλούσε.
1: Και όταν μιλούσε, μου τη βάραγε, ρε φίλε. Και λέω, μη μου τα βάλεις.
2: Σταμάτα, ναι, σταμάτα. Ναι, έχεις τα δικαιώματα. Θα σε ακούσουμε.
1: Ναι,
2: πάψε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος, Στάθης Μπόγδανος.
1: Ναι!
0: Ποτέ δεν πανηγυρίζετε.
1: Πανηγυρίζουμε, εγώ χαίρομαι, μέσα από την καρδιά μου.
0: Εσύ Μέλανη χαίρεσαι πάντα, είσαι σαν τα παιδάκια που τους λες παραμύθι και χαίρονται
1: εδώ
0: μικρά.
1: Εγώ είμαι χαρούμενος άνθρωπος.
0: Θέλεις να μας πεις
1: Θέλω παραμύθι. Να σας πω, δεν έχω να σας πω παραμύθι, έχω να σας πω κάτι σοκαριστικό.
0: Οπα.
1: Για τη ζωή μου. Σοκαριστικό δηλαδή. Μη σας τύχει, παιδιά. Μη σας τύχει.
0: Παιδιά, η Μέλανη έχει τόσες πολλές ιστορίες που όταν γίνει γιαγιά.
1: Θα τα λέω.
0: Θα τα λέει στα εγγόνια και θα λέει: εγώ όταν ήμουν μικρή στο Προύτσμιν, είχε παγώσει ένα ολόκληρο αεροπλάνο στα 14.
1: Άκου να δεις. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια τη ζωή μου μέχρι στιγμή νόμιζα ότι είμαι 1,74-1,75.
2: Σε
1: ύψος, περίμενε.
0: Νόμιζες, Μέλανη.
1: Θα σου πω. Η αλήθεια είναι ότι κάπου στα χαρτιά μου, στα έγγραφά μου, κάπου με είχαν μετρήσει πριν 5-6 χρόνια περίπου και με είχαν βγάλει τόσο. Δηλαδή, το έχω να γράφετε πάνω στο χαρτί ότι είμαι 1,74.
2: Ναι.
1: Ωραία. Πρόσφατα είχα πάει για μια δουλειά όπου έπρεπε να σημειώσω και το ύψος και τα λοιπά. Και μου λέει μια γυναίκα: είσαι 1,74. Την κοιτάω, τη κάνω. Έτσι λέω, τόσο είμαι. Τώρα δεν ξέρω να έχω ψηλώσει κιόλας, γιατί έχω να μετρηθώ κάτι 5-6 χρόνια. Και την είδα εγώ λίγο περίεργη. Τέλος πάντων, δεν έδωσα σημασία. Πάω μετά πίσω σπίτι και λέω στη μητέρα μου: ρε μαμά, δεν με μετράς να δούμε τι ύψος έχω τελικά που έχω να μετρηθώ πόσα χρόνια. Και παιδιά, πόσο είμαι?
0: 1,75.
1: Όχι.
0: 1,72.
1: Είμαι 1,69.
0: Μέλανη.
1: Ούτε καν 1,70.
0: Σοβαρά. Μέλανη, έτσι είναι η ηλικία. Μαζεύει σιγά-σιγά.
1: Παιδιά. Είναι. Ό,τι πιο σοκαριστικό έχω
0: και εγώ,
1: ζήσει
0: έχω
1: ποτέ.
0: Και εγώ παρόμοια ιστορία.
2: Έσπασε στο ψυχολογικό φράγμα του 7.
1: Παιδί μου, δεν είμαι ούτε καν
2: 1,70.
1: Ούτε καν 1,70. Είμαι 1,69.
0: Το 69 γενικά είναι ωραίο νούμερο.
2: Ναι, όταν προστίθεται με το 1 μέτρο, έτσι. Ναι.
1: Ναι.
2: Αλλά ούτε το ψυχολογικό αυτό το 1,70.
1: Ούτε. Δεν είμαι ούτε καν 1,70. Και εγώ όλα αυτά τα χρόνια τη ζωή μου νομίζω ότι είμαι 1,74. Και έχω γράψει παντού ότι είμαι 1,74 σε δουλειές.
0: Φαντάζω
1: δηλαδή
0: την κακομοίρα εκεί πέρα που σε είδε. Σου λέει 1,74 και σε κοιτάει.
1: Και εγώ της έλεγα: όχι, δεν νομίζω να έχω ψηλώσει.
0: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και γυρίζουμε να σου πω παρόμοια ιστορία δική μου.
1: Ωραία.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ με την απογοητευμένη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Ναι, μα δεν απογοητεύεσαι.
0: Εντάξει, εμένα πάντως με πείθεις για 1,74.
2: Και εγώ, Μέλανη, σε κάνω για 1,74.
1: Και εγώ με κάνω για 1,74.
0: Αλλά δεν είσαι όμως.
2: Η μεζούρα δεν σε κάνει. Δεν
1: μπορώ τόσα χρόνια να μου πει εγώ είμαι 1,74 και να τον δω.
2: Έχω παρόμοια ιστορία, παιδιά. Ήμουνα καλοκαίρι μαζί με τη Μαριάννα στην Αίγινα. Ναι. Είμαστε στην Αίγινα. Κουβαλάω εγώ κάτι τσάντες με φαγόσιμα για να τα πάμε στο σπίτι. Έχω κουραστεί.
0: Ναι.
2: Μπροστά η Μαριάννα κοιτάει βιτρίνες. Εγώ από πίσω εγώ κουβαλάω τις τσάντες από το σούπερ μάρκετ. Ήταν βράδυ, δεν είχα ιδρώσει. Κουβαλάω. Βρισκόμαστε έξω από ένα φαρμακείο που έχει αυτό που σου μετράει το ύψος ηλεκτρονικά, που ρίχνεις ένα 50 λεπτό και σου λέει βάρος ύψος. Εν τω μεταξύ, είχαμε μια αιώνια διαμάχη από τότε που γνωριστήκαμε, εδώ και 4 χρόνια. Ναι. Εγώ τη λέω ότι είμαι 1,80,
0: ναι,
2: όσο λέει και η ταυτότητά μου.
1: Ναι.
2: Η ταυτότητα η προηγούμενη που είχα έλεγε και ύψος. Και έλεγε 1,80.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Και μου λέει, αποκλείται να είσαι 1,80, μπλα μπλα. Τη λέω, απλά εσύ δεν με βλέπεις 1,80 επειδή είσαι 1,30.
1: Οπότε τέλος πάντων,
2: με το που το βλέπω αυτό, τη λέω, πάμε, κοίτα, τη λέω, πάμε τώρα να μετρηθώ, να δεις ότι είμαι 1,80. Α, μου λέει πάμε εκεί, αφήνω κάτω τις τσάντες με τα ψώνια, ρίχνω το 50 λεπτό, φόρουσα και κάτι Nike, ξέρεις που σε ψηλώνε λιγάκι, οι σόλες, σηκώνω, κορδώνομαι κιόλας, ισιώνω, ξέρεις, που φαίνεσαι ακόμα πιο ψηλός. Και ρίχνω το 50 λεπτό, τσακ τσακ τσακ, βγαίνει απόδειξη, την πιάνω έτσι όλο χαρά, κοιτάω, ένα 67.
1: Τι!
2: Ναι, 1,77. 1,77, 1,76, κάπου εκεί με είχε βγάλει. Μου λέει, είδες που στα έλεγα ότι δεν είσαι 1,80. Τη λέω, αποκλείεται. Καταρχήν, τη λέω, πρέπει να κόντεινε επειδή κρατάω τόσο ώρες τα ψώνια. Γιατί όσο κουβαλάς, παιδιά, μικραίνουν. Ναι. Οι μεσοσπονδύλοι, οι δυσκοί μαζεύουν. Άρα πλησιάζουν οι σπονδύλοι.
0: Ναι, εντάξει, καλή δικαιολογία.
1: Η καλύτερη ώρα να μετρηθείς είναι το πρωί, γιατί λέει, διάβασα, το ψάξα, είσαι 1 με 2 πόντους μακρύτερο στο πρωί με το που ξυπνήσεις.
2: That's it.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
12: Γιάννη,
13: έλα.
12: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
13: Πάλι, χθες δεν πήγα.
12: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
13: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
14: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
15: Φόρα κράνος.
16: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε μετά τις αποκαλύψεις της Μέλανης Μιλένοβα. Τις πρωινές αποκαλύψεις. Τόλι, εσύ πόσο ύψος έχεις?
1: Εγώ θα σου πω, είμαι 1,87.
0: Είδες ότι δεν αγγίζω ευαίσθητα θέματα. Δεν λέω πόσα κιλά είσαι.
1: Είμαι 1,87. Μετρημένο, έτσι.
2: Μετρημένο,
1: όχι, ναι,
2: σίγουρα.
1: Δεν το...
0: Είναι αυτό που πιστεύεις κι εσύ.
1: Όχι. Μετρημένο.
2: Πότε μετρήθηκες τελευταία φορά?
1: Πριν από δύο χρόνια.
0: Όταν είχα βγάλει εγώ την ταυτότητα, ναι, η κοπέλα που μου έγραφε στο αστυνομικό, ναι, τμήμα, ναι, η αστυνομικό, στα στοιχεία μου, λέει: πόσο ύψος έχεις? Τη λέω 1,80. Και μάλλον και εκείνης της έκανε 1,80, όπως μας κάνει η Μέλανη.
1: Καλά, το γράψω.
2: Πώς γίνεται αυτό? Άλλα να σε βγάζουν, και ειδικά στα χαρτιά σου, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται?
0: Πότε δηλώσεις είσαι, παιδάκι μου, στην Ελλάδα
2: βρίσκεσαι? Μα εμένα δεν με είχαν ρωτήσει, με είχαν μετρήσει όταν μου γράψαν το 1,74.
1: Εσύ λες για το ύψος. Εγώ η πρώτη μου ταυτότητα που είχα είχε λάθος ημερομηνία γέννησης.
2: Αλήθεια.
1: Αντί για 16 εβδόμου, μου είχαν γράψει 16 έκτου. Και γι' αυτό το λόγο. Το άμκα μου είναι 1606 στην αρχή.
0: Αλήθεια,
1: ναι,
0: λες?
1: Ναι, γιατί ήταν λάθος ημερομηνία γέννηση στην ταυτότητα.
2: Σοκαριστικό. Ναι,
0: περίμενε. Εσύ έβγαλες ταυτότητα στα 15 σου. Ναι, δηλαδή όχι, πριν από 30 χρόνια σχεδόν. Και κράτησες την λάθος ταυτότητα μέχρι να βγάλεις άμκα.
1: Όχι αυτή. Δεν ήταν αυτή η λάθος ταυτότητα. Η πρώτη που έβγαλε. Η πρώτη ήταν σωστή. Μετά Ποιο που μετά άλλαξα. Είχε περαστεί λάθος όταν μετά, ρε παιδί μου.
2: Πριν βγάλεις το άμκα,
1: πριν βγει το άμκα, δηλαδή, κατάλαβες, ναι.
2: Πόπο.
1: Έχω αλλάξει τρεις ταυτότητες. Δηλαδή, εντάξει, ναι.
0: Τι, με πράκτορα κάνουμε εκπομπή? Έχω αλλάξει τρεις ταυτότητες. Με διαφορετικά στοιχεία η καθεμία.
1: Το ύψος είναι πάντα ίδιο.

0: Επιστρέψαμε, μπουρμπουλή θροπαρέα και πάλι κοντά σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις.
2: Θέλω να σου πω ότι δεν είχαμε συνοηθεί, απλά ήταν τυχαίο εδώ που έγινε.
0: Είναι, πλέον επικοινωνούμε, ρε παιδί.
1: Με τα μάτια μιλάμε εμείς.
0: Θα σας πω κάτι που θα σας αλλάξει, παιδιά, τη ζωή.
2: Όπα.
0: Λοιπόν, ο καφές λέει πριν τη γυμναστική. Τι κάνει?
1: Μούσκουλα.
0: Βοηθάει στην καύση, παιδιά, του λίπους. Απίστευτο.
1: Εγώ δηλαδή πίνω καφέ όλη μέρα.
0: Πρέπει να κάνεις, θα σου πω.
1: Πρέπει να αρχίσω και τη γυμναστική.
2: Εμείς πρέπει να είμαστε διασωληνωμένοι με καφέ.
0: Σύμφωνα λέει με το τμήμα φυσιολογίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδα, διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση καφεΐνης μισή ώρα περίπου τώρα, πριν από κάποια αερόβια άσκηση, βοηθάει λέει σημαντικά στο ρυθμό καύσης του λίπους.
1: Κάτι ήξερα εγώ που πήγαινα για 5x5 και πήγαινα εγώ με το φραπέ μου στο χέρι και και έκανα ζέσταμα και μου λέγανε πού πας με το φραπέ.
2: Σε κορόιδευαν τα γατάκια που σε βλέπανε με το καφέ. Έπαιρναν εκείνα τα ψευτοϊσοτονικά ποτά και το παίζανε αλάνια.
1: Ισοτονικά φράπα που την είχα γεμίσει τρίτη φορά με κρύο νερό.

0: Πάμε, Μέλανη, πάμε σε άχρηστη.
1: Πάμε σε άχρηστη.
0: Βασικά τις δεν... άχρηστες τις λες πιο σοβαρά.
1: Να σου πω κάτι, γιατί αυτή που θα σας πω δεν είναι άχρηστη, είναι αρκετά χρήσιμη. Μιας... Και τι έχουμε το καλοκαίρι?
2: Σνούπια.
1: Σωστά! Oh. 2 πόντους.
0: Χάνω χωρίς να υπάρχει διαγωνισμός και παίρνει και 2 πόντους, χωρίς λόγο.
1: Έτσι, επειδή θέλω. Λοιπόν.
0: Και γιατί να υπάρχουν μόνο το καλοκαίρι τα κουνούπια?
1: Συγγνώμη, το χειμώνα σε τσιμπάνε σε ένα κουνούπια. Με τρελάνε τώρα. Λοιπόν, μιας και το καλοκαίρι είχαμε πάρα πολλά κουνούπια, ως γνωστόν, και θα σκόντωσα ένα στο μπαλκόνι. Θέλω να σας πω, αν σε περίπτωση που τρώτε πολλές μπανάνες, να μην τρώτε. Γιατί λέει, αν έχεις φάει πρόσφατα μπανάνα, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να σε τσιμπήσει το κουνούπι. Καθώς λέει, ακόμα και αν έχεις φάει την μπανάνα, η μυρωδιά της μπανάνας τραβάει το κουνούπι.
2: Σοβαρά?
1: Ναι, κι όμως.
0: Τέλειο.
1: Οπότε το καλοκαίρι.
0: Θα φωνάζω κόσμο σπίτι, θα του σερβίρω μπανάνε, θα του δίνω δώρο. Ελάτε, παιδιά, να φάτε. Φάτε μια μπανανούλα που σα έφερα.
1: Το σπίτι σου.
0: Ναι, θα φωνάζω κόσμο, θα τρώνε αυτοί.
1: Θα γίνει, θα έρθουν όλα τα κουνούπια στο σπίτι.
0: Και να τσιμπάνε αυτού, τι με νοιάζει.
1: Ναι, αλλά μετά αυτοί θα φύγουν και σα μείνει με τα κουνούπια.
0: Εγώ όμω δεν θα έχω φάει μπανάνε. Θα του ακολουθήσουν. Να σου πω, μπανάνα οποιαδήποτε μορφή τη, δηλαδή αν φτιάξω να πιω ένα μπανάνα power.
1: Ναι, μπανάνα δεν έχει μέσα.
0: Πάλι με τσιμπάνε.
1: Εννοείται θα σε τσιμπήσουν.
2: Άρα εγώ να μην πω για μια συνταγή banana bread που διάβασα έτσι.
0: Banana bread.
2: Ναι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τι? Δεν ξέρεις τι είναι το banana bread?
0: Γιατί να ξέρω?
2: Σοβαρά μιλάς τώρα?
1: Πάμε για διάλειμμα να ηρεμήσουμε εμείς οι δύο και επιστρέφουμε να το εξηγήσουμε.
2: Είσαι απαράδεκτος.
1: Είσαι απαράδεκτος.
0: Banana bread.
3: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και τώρα η Μέλεν και ο Τόλης, οι εκλεπτισμένοι αυτοί φίλοι μου, θα πούνε σε μένα τον άξεστο που δεν είχα από τα γενοφάσκια μου banana bread.
1: Κι όμως είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξεις, έτσι.
0: Θα φτιάξω εγώ ψωμί στο σπίτι. Τι είμαι?
2: Δεν είναι ακριβώς ψωμί. Είναι σαν κέικ, ας
1: πούμε. Μπράβο, ναι.
0: Ενώ το κέικ το φτιάχνω κάθε πρωί.
1: Κι όμως είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξεις.
2: Πάρα πολύ.
1: Γιατί θέλεις απλά 2-3 όριμες μπανάνες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Να είναι μαύρες δηλαδή. Αυτό είναι όριμο.
1: Όχι, εντάξει, να είναι όριμες γιατί θα πρέπει να τις λιώσεις, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
2: Να είναι μαλακές.
1: Ναι, να είναι μαλακές. Όσο πιο μαλακές είναι, τόσο πιο εύκολα τις λιώσεις.
0: Έχω και μίξερ.
1: Εντάξει, αυτό είναι ότι η συνταγή αυτή σου λέει ότι μπορείς να φτιάξεις banana bread χωρίς μίξερ.
2: Δηλαδή, ναι. Εσύ που δεν έχεις τίποτα σπίτι σου, πόσο έχεις μίξερ, δεν ξέρω.
1: Δεν έχεις φούρνο, αλλά έχεις μίξερ.
0: Έχω μίξερ όμως.
2: Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εκτός λοιπόν τις μπανάνες, έχεις βούτυρο, μαγειρική σόδα, ζάχαρη, αυγό.
0: Να σου πω.
1: Μαγειρική
0: σόδα είναι άλλη από αυτή που βάζω στο πλυντήριο.
1: Ναι. Okay. Ναι, ναι, Σταθή, είναι άλλη.
2: Άλλη σόδα.
1: Λέγεται μαγειρική σόδα. Ναι. Γιατί άμα βάλεις την άλλη τη σόδα, θα κάψεις τα σουφικά.
0: Και δεν είναι και αυτή,
2: και δεν είναι και αυτή η σόδα που πίνεις, μην μπερδευτείς.
0: Δεν πίνω σόδα.
1: Οπότε, αν αυτά τα υλικά τα ανακατέψεις όπως σου είπα, εντάξει, υπάρχει τώρα η συνταγή κανονικά με τις μεζούρες, έτσι. Αλλά άμα χτυπήσεις το ίντερνετ, θα σου βγάλει αμέσως μια συνταγή για banana bread. Και απλά το ψήνεις στο φούρνο.
0: Δεν έχω φούρνο.
2: Μπορώ
0: να το πάω στο φούρνο. Να πάω στο φούρνο το δικό μου ψωμί. Θα του πω συγγνώμη, μπορεί να ψήσει το δικό μου ψωμί.
2: Πλάκα το κάνουν αυτό πάντως, να ξέρετε.
0: Με φαγητά το κάνανε παλιά.
2: Και με δικά του ψωμιά και τέτοια ακόμα το κάνουν. Έχει μια φίλη μου φούρνο και τη πάνε καθημερινά και τα ψήνει.
1: Εντάξει, ειδικά άμα θες να ψήνει μεγάλη ποσότητα, προφανώς. Πάντως αξίζει να το δοκιμάσεις.
2: Τέλος πάντων, πήγαινε το και στη γειτόνισσα. Αν έχετε καλές σχέσεις, πες, μπορείς λίγο να μου το
0: ψήσεις. Με όλες τις γειτόνισσες έχω καλές σχέσεις. Δεν καταλαβαίνω. Και τους γείτονες.
2: Μπράβο σου.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Συντονιστείτε στις Μπουρμπουλήθρες στα social media μας, στο Facebook και στο Instagram, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, όπου μπορείτε να μας βρείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να μας κάνετε τα like σας, τα follow σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς τα γνωστά.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Σούπερ εκπομπάρα. Τάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Αυτό ήταν ήθελα
2: να
1: γιατί.
2: Πω εσένα για να μην πει τον εαυτό.
0: Α, οκ. Και Βασίλη
2: Σιμώνη. Και καρδιά με κοιτάξει άγρια να με τραμπουκίσει.
0: Απλά προσπαθούσα να καταλάβω τι θες να κάνεις.
2: Το λέει Αγγελακόπουλο.
0: Σου βάζω Αγγελακόπουλο.
1: Ένα μένει να πούμε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πάει, έφυγε ο Ιούλιος.
2: Φεύγει, δεν έφυγε ακόμα.
1: Καλά τώρα.
2: Έχει λίγες ώρες αμέσως να το ξαποστείλετε.
1: Ναι, και εγώ δεν είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερη, είμαι κάτι ώρες μετά τα γενέθλιά μου.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι Παρασκευή, ότι είναι καλοκαιράκι, ότι είναι... πάρα πολλές και πάρα πολλοί έχουν ετοιμαστεί, περιμένουν να τελειώσει η βάρδια και βρουπ.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι θα έλεγες ότι περιμένουν να τελειώσει η εκπομπή.
2: Όχι. Αυτό μπορείτε να ακούσει και στο αυτοκίνητο και στο καράβι, μόνο στο αεροπλάνο δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί ξεκινάνε, παιδί μου, τα 15ήμερα, 1 με 15 έως 17 θα έλεγα εγώ.
1: Έτσι.
2: Εντάξει. Ή το 14-31 είναι, ναι, τα δύο 15ήμερα του Αυγούστου.
1: Άσε και φέτος 15 Αύγουστο πέφτει Σάββατο,
2: ναι,
1: πίκρα.
2: Ρε, και δεν μεταφέρεται κιόλας.
1: Αυτά είναι.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν. Γεια σας, παιδιά. Όπως καταλάβατε, αρχίσαμε και σήμερα με το 2 στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και δεν είμαστε μόνοι μας.
2: Κακός.
1: Κώστας Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής. Ναι. Λίγα λόγια για το κορίτσι το δικό μας, την Βασιλεία.

0: Λοιπόν, εσείς έτσι όπως βιάζεστε σήμερα, ναι, θα έλεγα ότι έχουμε φτάσει στην αποφώνηση. Εντάξει.
1: Παρασκευή, φίλε μου. Άντε, μπράβο.
0: Γεια συνέλθετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρεις ότι οι καλοκαιρινές διακοπές για τις οποίες μιλάμε, ναι, από το ξεκίνημα σήμερα είναι πρόσφατη ανακάλυψη.
1: Είναι πρόσφατη ανακάλυψη.
0: Ναι. Οι καλοκαιρινές διακοπές, αγαπημένοι μου, είναι μια σχετικά πρόσφατη επινόηση. Αν και η ακριβής προέλευσή τους δεν είναι ξεκάθαρη, η παράδοση της καλοκαιρινής διακοπής ανάμεσα σε δύο σχολικές χρονιές αποδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Α, αυτά είναι. Όλο και κάτι κάναν καλό παλιά.
0: Βρήκανε και κάτι ωραίο οι τύποι. Μέχρι το 1900 το σχολικό έτος διάρκειας 9 μηνών είχε καθιερωθεί ως ο κανόνας. Καθώς οι πόλεις αναπτύσσονταν και οι αστικές περιοχές γινόνταν πιο ζεστές το καλοκαίρι, πολλές οικογένειες εγκατέλειπαν τις πόλεις για να περάσει το καλοκαίρι σε πιο δροσερές περιοχές. Γεγονός που οδήγησε στην καθιέρωση μεγαλύτερων καλοκαιρινών διακοπών. Ναι, γιατί εγώ διαβάζω διάφορα λογοτεχνικά,
1: ναι,
0: δικά μας από το 1900.
1: Και δεν υπήρχαν οι διακοπές.
0: Ναι, δεν υπάρχουν αναφορές. Βόλτες στη θάλασσα.
1: Δεν υπήρχαν διακοπές ούτε για τους εργαζόμενους.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, για να κάνεις διακοπές πρέπει να σπουδάζεις κιόλας για να πάρεις και μια ανάσα. Έτσι.
1: Όσο να είναι, η αλήθεια είναι.
0: Και αν... Ναι, για πες
1: το. Αν σπουδάσεις και κομμωτική, μακιγιάζ και σχέδιο μόδας,
0: ναι,
1: μπορεί να κάνεις πολλές διακοπές στη ζωή σου, γιατί θα έχεις βγάλει πολλά λεφτά.
0: Και θα έχεις κάνει πολύ ωραίο τον κόσμο, πολύ πιο όμορφο.
1: Έτσι είναι.
0: Γι' αυτό, οπότε, λοιπόν, μπορείτε να κάνετε εγγραφή σήμερα, παιδιά, καλώντας το 210-41-27-14,
1: στο 210-52-79-500,
0: ή κάντε ένα κλικ www.eekalpha.gr. Μην ξεχνάτε, προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες.
1: Μπράβο, Λία.

0: Δύο εβδομάδες τώρα λέμε για την άβρα των ζωδίων. Έτσι. Τι χρώμα έχει, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους. Λοιπόν, θα τελειώσουμε με τα δύο τελευταία σήμερα.
1: Για να ακούσω και εγώ το ζώδιό μου.
0: Ποιο, τι?
1: Εγώ είμαι ηχθής με οροσκόπο Σκορπιό. Ντροπή τόσο καιρό που με ξέρεις.
0: Εσύ είσαι ηχθής.
1: Εγώ είμαι ψαρούκλα.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Του γλυκού.
0: Υδροχόος. Είναι το ανοιχτό πράσινο. Εντάξει, βαζελάκι, βαζελάκι. Η πιο ανοιχτό μυαλή, μπραβό, και προχωρημένη του ζωδιακού κύκλου. Το λέει το χρώμα, παιδί.
1: Αλήθεια,
0: μου. Είσαι προχωρημένος, έτσι. Mm. Είναι υδροχόοι, εξού και εκπέμπουν το χρώμα που συμβολίζει την ίαση.
1: Μάλιστα.
0: Προσπαθούν να διορθώσουν πάντα όλες τις καταστάσεις. Άμα έχουν και άμυνα καλή, όπως φέτος ίσως να έχει ο Παναθηναϊκός, μια χαρά. Και βάζουν τις ανάγκες των άλλων πιο πριν από τις δικές τους.
1: Εσύ, μήπως επειδή είναι υδροχόος ο Παναθηναϊκός, ναι, και γι' αυτό βάζει τις ανάγκες της άλλης ομάδας πιο πάνω από τις δικές του.
0: Ναι,
1: και δεν σταυρώνει.
0: Καλά, τώρα φέτος θα δεις. Θα δεις. Okay. Λοιπόν, πάμε και στα δικά σου.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, για εσάς τους ηχθείς,
1: ναι,
0: το χρώμα της άβλας είναι μοβ.
1: Τι λες?
0: Όπως είναι η μέδουσα, εσάς είπε, έτσι. Εντάξει, η διέστηση των ηχθείων λέει είναι κάτι μοναδικό, άσχετα αν πολλές φορές φοβούνται να την εξερευνήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Να εξερευνάς τη διέστηση σου, παιδί μου, εντάξει.
1: Είναι όμως και το χρώμα της μαγείας το μοβ, φίλε μου.
0: Άφησε, πάμε στα Hogwarts.
1: Και του ονείρου.
0: Μάλιστα, η J. Rowling και εσείς ηχθείς.
1: Έλαντε.
0: Εντάξει. Είσαστε οι, πώς το λένε, απανταχού και διαχρονικοί τέτοιοι.
1: Δεν ξέρω αν είμαστε τέτοιοι.
0: Χάρι Πότερ.
1: Χάρι Πότερ, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ασχολούμαστε και με την τέχνη και με την πνευματικότητα.
0: Εσείς.
1: Με βλέπεις το βάθος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, όλα αυτά μέσα από το Elite Daily. Εντάξει.
1: Μας αγαπάει το Elite Daily εμάς.
0: Μπράβο σας.

φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: 2 στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν,
1: διαβάζεις εσύ την παραλία?
0: Ναι, αμέ.
1: Και εγώ.
0: Διαβάζω τα άστρα, διαβάζω τα αθλητικά.
1: Αλήθεια? Όχι, εγώ διαβάζω ό,τι βιβλίο σχεδόν δεν έχω διαβάσει όλο τον χρόνο. Διαβάζω τις διαβάσεις.
0: Εντάξει, εγώ δεν χρειάζεται να διαβάζω. Εγώ επειδή διαβάζω μέσα στο χειμώνα, ειλικρινά να σου μιλάω, τα βράδια και τα λοιπά. Εντάξει τώρα, να κάνουμε και κάτι άλλο. Αλλά είναι πολλοί που διαβάζουν το καλοκαίρι.
1: Εγώ δεν προλαβαίνω να διαβάσω όσο θέλω το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι του δίνω και καταλαβαίνει.
0: Για πε.
1: Λοιπόν, θα σου πω σύμφωνα με στοιχεία από ελληνικές εκδόσεις τι τραβιούνται περισσότερο για το καλοκαίρι.
0: Σε βιβλία.
1: Σε βιβλία.
0: Γιατί το ρήμα τραβιούνται.
1: Τραβιούνται επίσης. Αυτό δεν μπορώ να το πω.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Ξεκινάμε την κορυφή. Ναι. Αστυνομικά και θρίλερ. Okay. Δίνουν και παίρνουν.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε. Κοινωνικά μυθιστορήματα.
0: Μάλιστα.
1: Οικογενειακά δράματα. Έτσι τέτοια.
0: Δεν είναι να τα διαβάσει.
1: Αισθηματικά.
0: Ναι.
1: Το τι αισθηματικό πέφτει στην παραλία δεν έχω να σου πω.
0: Okay.
1: Ιστορικά βιβλία επίσης διαβάζονται και από γυναίκες αυτά και από άντρες. Αλλά αυτό που έχει κάνει πάταγο τα τελευταία χρόνια, λες και είναι ασορτή με το αντιλιακό, είναι τα βιβλία αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να φτιάξει τον εαυτό του για κάποιο λόγο.
0: Okay.
1: Ή τουλάχιστον δεν ξέρω τι έχει από μέσα, το απ' έξω.
0: Ναι.
1: Είναι για αυτοβελτίωση και αυτογνωσία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήταν.
0: Τελείωσες.
1: Τελείωσα.
0: Λοιπόν, εγώ να σου πω την αλήθεια: έχω ένα πρόβλημα, αγάπη μου. Στην παραλία δεν μπορώ να διαβάσω βιβλίο.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ.
1: Α, μα κοιτάς.
0: Τι να κάνω.
1: Εγώ δεν κοιτώ. Κοιτώ ντροπαλά κάτω.
0: Χάνεις. Χάνεις.

0: Είναι μετά να μου λες ότι αυτή η κοπέλα δεν είναι να τη λατρεύεις.
1: Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Είναι πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Για μένα, έτσι.
1: Δηλαδή, κάπως σε πιάσανε λαχείο, γιατί η αγγλική, η βρετανική οικογένεια έχει περάσει πολλά, ας πούμε.
0: Μιλάμε για την Kate Middleton, εντάξει, η οποία πήγε στο Wimbledon, όταν γινόταν τις περασμένες μέρες το, πώς το λένε, οι αγώνες,
1: τένις.
0: Το τένις, ναι. Και πρόσεξε τι ωραίο έκανε,
1: ναι.
0: Για άλλη μια φορά, πηγαίνοντας να μπει στην είσοδο των VIP, είδε ανθρώπους στην ουρά
1: που
0: περίμεναν να βγάλουν εισιτήριο. Τι έκανε όμως, και δεν το έχει κάνει για πρώτη φορά. Ξέρεις, είναι αυτά τα μικρά πράγματα που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο, ρε παιδί.
1: Ναι, και νομίζω ότι δεν το έκανε μόνο για να την δουν οι παπαράτσι.
0: Όχι.
1: Νομίζω ότι το έκανε έτσι από καρδιά.
0: Το θέλει, πάντοτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, έβγαλε και μοίρασε εισιτήρια στον κόσμο.
1: Αυτά είναι.
0: Ε?
1: Αυτά
0: δεν είναι. Ωραίο.
1: Ωραία. Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Πολύ Lady Diana είναι αυτό.
0: Δεν είναι πολύ ανθρώπινο αυτό το πράγμα. Πας που πας, βλέπεις τους άλλους. Δώσε και λίγη χαρά παραπάνω, αγάπη μου.
1: Πάντως σου υπενθυμίζω ότι πέρυσι στο Wimbledon, όταν πήγε, αφού είχε περάσει την περιπέτεια με την υγεία της, είχε σηκωθεί όλο το στάδιο
0: και τη χειροκροτούσε.
1: Και τη χειροκροτούσε.
0: Της αξίζει πραγματικά. Λοιπόν, αυτά είναι απλά μαθήματα πώς να μην παραμείνετε αγαπητοί.
1: Έτσι.
0: Αν θέλετε όμως όχι απλά σοβαρά μαθήματα για να σπουδάσετε κάτι πολύ χρήσιμο, όπως είναι ο βοηθός βρέφων υπηκόμων
1: με εξειδίκευση,
0: παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να επιλέξετε τις σχολές Α, ανώτερες σχολές Α. 210-52-79-500 για την Αθήνα, 210-41-20-7-14 για τον Πειραιά,
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, είναι η ώρα του πολύ πραγματικά χρήσιμων πραγμάτων που μαθαίνουμε. Προσοχή παιδιά, είναι καλοκαίρι και ακόμα περισσότερο. Το κλίμα δαγκώνει, το βλέπουμε.
0: Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, η παγκόσμια αγορά ανακύκλωσης πλαστικών εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό και περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς οι ανεπτυγμένες οικονομίες συνεχίζουν να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες αποβλήτων εκτός συνόρων προς χώρες που συχνά αδυνατούν να διαχειριστούν με ασφάλεια τους αυξανόμενους όγκους. Μεγάλο μέρος των αποβλήτων αυτών κατευθύνεται προς την Τουρκία, η οποία έχει εξελιχθεί στο βασικό αποδέκτη ευρωπαϊκών πλαστικών απορριμμάτων. Ακολουθούν η Μαλαισία και η Ινδονησία, χώρες όπου η βιομηχανία ανακύκλωσης έχει επανειλημμένα συνδεθεί με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά καιρούς έχουν καταγραφεί περιστατικά παράνομης απόρριψης και καύσης αποβλήτων, ενώ οργανώσεις και ερευνητές έχουν επισημάνει και προβλήματα εργασιακής εκμετάλλευσης γύρω από τη διαχείριση των πλαστικών σκουπιδιών. Ο Τούρκος βιολόγος Sedat Cundoğdu, ο οποίος ερευνά τη θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά, περιγράφει μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τις τουρκικές ακτές της Μεσογείου. Όπως αναφέρει, η περιοχή έχει εξελιχθεί στην πιο επιβαρημένη ζώνη της Μεσογείου εξαιτίας των αποβλήτων που σχετίζονται με εργοστάσια ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τεράστιες ποσότητες μικροπλαστικών καταλήγουν στη θάλασσα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ακτές γεμίζουν τόσο έντονα με απορρίμματα, ώστε οι πολίτες δυσκολεύονται ακόμη και να μπουν στο νερό. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του New Money.
1: Οκ, υπέροχα.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογουτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ.
1: Ναι, ή θα σταματήσουν τα σχόλια της παραγωγής ή εγώ πάω να μεταδίδω.
0: Είσαι όμως να σου πούνε μυστικό, κανείς δεν θα το μάθει.
1: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα, παρασκευιάτικα.
0: Τα εν στούντιο μη εν δήμο.
1: Εντάξει, μη εν δήμο. Δεύτερη ώρα.
0: Ολόκληρη.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Παρασκευή. Άντε υπομονή, τελειώνει και αυτό το πενθήμερο. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος όμως είναι μαζί σας για ακόμα μία ώρα.
0: Οπότε ξεκινάμε.
1: Πάμε, φύγαμε.

0: Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για κάτι που κανονικά δεν είναι για 31, είναι για 1η Αυγούστου.
1: Είναι πολύ σημαντικό όμως.
0: Αλλά είναι
1: και πολύ περίεργο.
0: Και εμείς δεν έχουμε και αύριο εκπομπή.
1: Ναι.
0: Που είναι 1η Αυγούστου.
1: Αξίζει να το πούμε από σήμερα όμως.
0: Πραγματικά.
1: Σαν αύριο λοιπόν.
0: Ναι, 1η Αυγούστου.
1: Του 1856, φιλενάδο.
0: Παρακαλώ.
1: Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος.
0: Πες μου, δεν είναι σοκ αυτό? Με διάταγμα του Όθωνα, παρακαλώ.
1: 1856. Απαγορεύεται το καπνίσμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Τώρα ήταν άλλη η αιτία της απαγορεύσης. Δεν ήταν η υγεία, ήταν η πυρκαγιά.
1: Ήταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
0: Έτσι. Αλλά πάντως είμαστε ίσως η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έχει τέτοιου είδους νόμο ενάντια στο κάπνισμα.
1: Από το 1856.
0: Από το 1856 ακόμα δεν το έχουμε χωνέψει.
1: Κοίταξε, ναι, ακριβώς. Πρέπει να περάσει λίγο καιρός για να το καταλάβουμε.
0: Να μπούμε στο δεύτερο αιώνα.
1: Ναι, να κατεβούμε λίγα χρόνια να περάσουν για να το έτσι εμπεδώσουμε. Τι μαθαίνει κανείς όμως, παιδί μου, αλλά τι ακόμα περισσότερο μαθαίνει για πληροφορική και γραφιστική. Πού καλέ?
0: Στις ανώτερες σχολές Α, οι οποίες προσφέρουν και up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και δυνατότητα online και διαζώσης φοίτησης, αλλά και το πιο σημαντικό, έχουν AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Λοιπόν, μπορείτε να τα μαθαίνετε όλα καλώντας για λίγες μέρες ακόμα στο 210-5279-500 ή 210-41-27-14
0: ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr. Το έχω μάθει όμως,
1: Νεράκι!

0: Εντάξει, Παρασκευή βράδυ. Να το ρίξουμε λίγο έξω, ρε παιδί μου.
1: Θα μας πεις για φαγητό τώρα.
0: Λίγο large, ρε παιδί μου.
1: Για να δούμε.
0: Αν και οι περισσότεροι και μάλλον πολλοί και πολλές απόψε δεν θα φάνε σπίτι, θα φάνε σε κάνα ταβερνάκι δίπλα στην παραλία.
1: Ναι, αλλά εμείς είμαστε και με τους λίγους, Ηλία μου.
0: Όχι, εντάξει, είναι και αρκετοί που είναι σπίτι ακόμα. Έλατε. Δεν φεύγουν για διακοπές. Λοιπόν, γιατί όχι να μην μπούμε, παιδιά, μια ωραία πρόταση.
1: Σωστά.
0: Και αυτή σήμερα από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο και το καντίναmag.gr που είναι κοραλάκι, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, καλοκαιρινό. Με κοτόπουλο, παρακαλώ.
1: Να βοηθήσουμε λίγο για τους νεότερους ανθρώπους που μας ακούν. Τι είναι το κοραλάκι, μην πάνε να μαζέψουν κοράλια για να
0: όχι,
1: φάνε.
0: Όχι, παιδί, μπορούν να το βρουν στο ράφι με
1: έτσι,
0: τα ζυμαρικά. Λέει κοραλάκι,
1: λέει.
0: Λοιπόν, δείτε το. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα λοιπόν με κοτόπουλο ψητό, ψιλοκομμένο, μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις το, η πάστα με το κοτόπουλο πάει.
1: Πάει πραγματικά καλά.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, τι άλλο έχει μέσα για πες.
1: Πες το βασιλικού.
0: Πες το.
1: Εύκολο μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι μας.
0: Ναι, ναι.
1: Ντοματίνια.
0: Ναι, ναι.
1: Και το αγαπημένο σου έχει τριμμένο πεκορίνο.
0: Τρελαίνε.
1: Κανονικά έπρεπε να πούμε τριμμένο πεκορίνο με όλα τα υπόλοιπα.
0: Πώς με ξέρει αυτή η κοπέλα,
1: σιγά σιγά.
0: Ρε παιδί μου, ναι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον παρόλο που οργανώνεται τώρα, δηλαδή μιλάμε ότι θα ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι, προς mm-hmm. το τέλος αυτής της χρονιάς. Mm-hmm. Αλλά μου έκανε εντύπωση ο τίτλος της έκθεσης που λέγεται David Bowie on Tour, και όταν το είδα λίγο κάπως συγκινήθηκα, παραξενεύτηκα. Ναι. Οργανώνεται φυσικά στην Βρετανία από το μουσείο V&A mm-hmm. και περιλαμβάνει υλικό που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά.
0: Πολύ δημόσια.
1: Και ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν και τα εμβληματικά κοστούμια από την εποχή του Ziggy Stardust, τα οποία υπενθυμίζω ότι είχαν σχεδιάσει ο Φρέντι Μπερέτη και ο Κανσάι Γιαμαμότο. Mm-hmm. Φωτογραφικό υλικό, σκίτσα από περιοδίες και μουσικά όργανα του ίδιου του Bowie. Και φυσικά μια κλακέτα από την ταινία The Man Who Fell to Earth. Τι ωραία, το είχα δει.
0: Πολύ
1: τρομερά καλή
0: ναι.
1: ταινία. Και το πρώτο σαξόφωνο, που αν θυμάσαι το είχαμε κάνει κάποια στιγμή είδηση, που δεν ξέραμε ότι έπαιζε σαξόφωνο. Εγώ δεν ήξερα ναι. ότι έπαιζε σαξόφωνο okay. David Bowie όταν ήταν πιτσιρικάς. Και αυτό.
0: Πολύ
1: σε μια
0: ωραία.
1: Έκθεση με μ' θέμα αρέσει. David Bowie on Tour. Αν πάτε Βρετανία, γιατί μόνο εκεί θα μείνει προς το παρόν.
0: Κακώς.
1: Προς το παρόν.
0: Εντάξει.
1: Σε όλες τις μεγάλες πόλεις θα βρείτε ημερομηνίες που να το έχουν.
0: Για ταξιδάκι χειμωνιάτικο το βρίσκω ωραίο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Και αυτό. Έτσι. Να το δεις.
1: Να συνδυάζουμε κουλτούρα
0: έτσι.
1: Με ταξίδι.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι κακό.
0: Σωστό.

0: Λοιπόν, επειδή τέλος πάντων ψάχνασαι πάρα πολύ.
1: Προπονούμε εγώ για το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν το λέω ψάχνασαι εσύ. Λέω ψάχνεται αυτός που μας ακούει. Ή αυτή που μας ακούει.
1: Μάλιστα.
0: Και τέλος σπάει το μυαλό της και το μυαλό του. Τι να κάνω ρε παιδί μου, τι να σπουδάσω, πρέπει να βρω κάτι. Ναι, φύγε από τα τετριμένα και εγώ μπορώ να σου πω ότι μπορείς να κάνεις σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων που τόσο πολύ μας λείπουν στο χώρο αυτοί οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι πάνω σε αυτά.
1: Είναι και θέμα φίλου και οι δύο μπορούν να
0: βεβαίως
1: γίνουν προπονητές, άντρες, γυναίκες.
0: 7 συν 1 top αθλήματα μαθαίνεις παρακαλώ πάρα πολύ σαν προπονητής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Μπορείς λοιπόν να εξασφαλίσεις τα προνομιακά σου δίδακτρα καλώντας το 2 10 52 79 500.
0: Ή το 2 10 96 40 117.
1: Ή με το γνωστό απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Και τώρα έχουμε τη μουσική ενότητα.
1: Πώς θα με πας πάλι σήμερα Παρασκευή?
0: Ναι, αυτό ίσως ξενήσει πολλούς και πολλές. Γιατί εντάξει είναι ένα πολύ παλιό κομμάτι. Αλλά όσο παλιό είναι το κομμάτι, το summer time όλοι το ξέρουν.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, Songs for Sunset λοιπόν και αυτή την Παρασκευή και μιλάμε για το Λαβία Ροζ. Όχι όμως με την Edith Piaf.
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό τραγούδι της Edith Piaf το 1945. Το ηχογράφησε, έγινε δημοφιλέστατο όσο μπορούσε να γίνει εκείνη την εποχή.
1: Βέβαια.
0: Ένα χρόνο αργότερα και κυκλοφόρησε σαν σίγκλ το 1947. Όμως αυτό το τραγούδι αγαπήθηκε πάρα πολύ πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Έτσι.
0: Από τη δεκαετία του 50, όταν 7 εκδοχές έφτασαν στα charts του Billboard.
1: Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει?
0: Λοιπόν, Tony Martin, Paul Wesson, Bing Crosby, Ralph Flanagan, Victor Young, Dean Martin και Louis Armstrong.
1: Από πού θα το ακούσουμε εμείς?
0: Από τον τελευταίο.
1: Μπράβο ρε Σίλια.
0: Είναι φοβερή.
1: Μπράβο ρε.
0: Πολύ ωραία εκτέλεση. Πραγματικά έτσι. Προσέξτε, καλοκαίρι δειλινό. Summertime. La vie en rose.
1: Η ζωή είναι ωραία.

0: Ναι, να σου πω, μην ξεχάσουμε να του κάνουμε το χατήρι. Ναι, okay.
1: Αλήθεια.
0: Εν μέρει έχει δίκιο ότι μια εκτέλεση της Gracie Jones στο La Vie en Rose, δεκαετία του 80 νομίζω, τέλει, κάπου εκεί, είναι από αυτές τις διασκευές. Εντάξει, καλή.
1: Καλή, μια χαρά. Αλλά
0: του κάναμε
1: δεν
0: το χατήρι.
1: Του το κάναμε.
0: Του Κώστα του Γεωργακόπουλου.
1: Ναι, θα μας κόψει τον αέρα, δεν είναι τίποτα.
0: Λοιπόν, να σου πω, το νερό μας κόψει τον αέρα. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα, ναι.
0: Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου, παιδιά, τέλος και ο Ιούλιος. Θέλουμε με την καρδιά μας ειλικρινά να πούμε σε εσάς που ετοιμάζεστε για τις διακοπούλες σας να περάσετε πανέμορφα. Μην αφήσετε τίποτα να σας εισπάσει, παιδιά, είναι κρίμα.
1: Και με την καρδιά μας να πούμε σε αυτούς που μένουν πίσω, παιδιά, ακόμα και η πόλη, όταν έχετε καλή διάθεση, λίγο ελεύθερο χρόνο,
0: ναι,
1: θετική προσέγγιση στα πράγματα, και η πόλη όμορφη.
0: Μπορείς
1: είναι
0: να κάνεις ωραία πράγματα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, βλέπε εμάς, ρε παιδί.
1: Έλατε.
0: Εντάξει.
1: Καλά, μην μας δούμε, μα. Λοιπόν, δεν είμαστε σωστό παράδειγμα.
0: Φιλιά πολλά σε όλες και όλους.
1: Να είστε καλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
11: Γιάννη,
12: έλα.
11: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
12: Πάλι, χθες δεν πήγα.
11: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
12: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
13: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
14: Φόρα κράνος.
15: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ξεκίνησε. Αυτό σηματοδότησε, κυρίες και κύριοι, δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνική μουσική, ελληνικές επιτυχίες, νέες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε πολλές καινούριες κυκλοφορίες μας το καλοκαίρι. Τις ακούτε πρώτοι εδώ, το ξέρετε. Οφείλω να το πω, να το θυμίσω. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να πιω, ρε παιδιά, λίγο νεράκι, ξέρετε το, να πάρω μια ανάσα.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, για ακόμα μια φορά είμαι εγώ σαν καλός κόντος πότης ευγενέστατος, έτσι. Λοιπόν, εσύ καχύποπτε και τζαναμπέτη ακροατή. Εδώ θα ακούσεις τις πρώτες μετάδοσεις. Εδώ θα ακούσεις δικά σου αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις φυσικά να μπεις στον κόπο στα social media να μας βρεις. Εδώ θα σου θυμίσω ονομαστικές ερωτές, επαιτίους και σημαντικά γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα. Εδώ θα προσπαθήσω να σου πω ένα καλό κρύο ανέκδοτο, μπορεί να κάνουμε και λίγο σουσού. Και φυσικά θα σου προτείνω ταινιάρες ή σειράρες. Μείνε απλά συντονισμένος.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, είμαστε στην Ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο. Τρεις επαιτίους έχουμε σήμερα. Διεθνή ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, η γενέθλια μέρα του Χάρι Πόρτερ και η παγκόσμια μέρα παρκοφυλακών. Τώρα σας είπα, το 1801 ο Λόρδος Έλινγκ μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Τον άτιμο, δεν το ήξερα αυτό. Μάλιστα, αυτός ήταν δηλαδή ο υπεύθυνος για όλο αυτό. Εντάξει, το κρατάμε, κύριε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip έχει να κάνει με τα γυαλιά ηλίου, τα οποία δεν είναι μόνο για στυλ. Τα γυαλιά ηλίου, παιδιά, πρέπει να προστατεύουν τα μάτια μας από την περίοδη ακτινοβολία, γι' αυτό κάντε ένα check ότι τα φίλτρα είναι αυτά που πρέπει, φορέστε τα με στυλ, αλλά κυρίως προστατεύστε τα ματάκια σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
5: Γιάννη,
6: έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και εσείς είμαι σίγουρος ότι έχετε social media. Και αυτό πώς γίνεται τώρα να το παντρέψουμε? Με βρίσκετε στα social media, βρίσκετε για το ραδιόφωνο, μας ακολουθείτε, μας ταγκάρετε στα όμορφα story σας, φυσικά την ώρα που μας ακούτε. Και εννοείται περιμένω και μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, πλάνα για το καλοκαίρι, πλάνα για το Σαββατοκύριακο και ό,τι άλλο γουστάρετε εσείς.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι και όμως αληθινό. Ο Τζακ Νόρις μέτρησε μέχρι το άπειρο περισσότερες από 2 φορές. Θα μπορούσε, αν ζούσε.

Δάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

0: γυρνάω πίσω πίσω ξανά.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
11: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
12: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

0: εδώ.
1: Εδώ. Εδώ.
0: Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

Ιορδάνης αγαπητός, βρισκόμαστε στη θέση νούμερο 6 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας και κάτι ψηλά. No Country for Old Men. Ένα από τα κορυφαία νέο-western thriller των αδελφών Cohen. Μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα γεννά την αφορμή για ένα ανελαίητο κυνηγητό. Και καθόλου τυχαίο. Με έναν από τους πιο τρομακτικούς κακούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένταση, αγωνία και ατμόσφαιρα που κόβει την ανάσα. No Country for Old Men σίγουρα δεν βρίσκεται στη νούμερο 6 με τις 20 δημοφιλέστερες. Δεν την επιλέξαμε τυχαία και φυσικά αξίζει την προσοχή σας.

Δεν θέλω να είστε στεναχωρημένοι και μελαγχολικοί. Η εκπομπή τελείωσε. Ξέρω ότι θα σας κοστίσει. Αστειεύομαι. Προφανώς είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έτσι έκλεισα λίγο ψαρωτικά. Μην αγχώνεστε. Επιστρέφουμε Δευτέρα κανονικά στις επάλξεις στις εκπομπές. Δεν έχει διάλειμμα φέτος το καλοκαίρι. Για μας εδώ θα είμαστε με απόλυτη συνέπεια στη ραδιοφωνική συχνότητα. Να σας κρατάμε συντροφιά και να σας ψυχαγωγούμε επαρκώς. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

από το πρόσφατο άλμπουμ του Τζακ Σαβορέτη που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Και εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και μαζί θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες μουσική. Φοβερό ταλέντο και φωνάρα είσαι ένα Σπάιρο. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο Material Lover. Μας βρίσκεται και στο Instagram, Starblack, κάτω παύλα GR για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε.

Ρουκουκόμπ, Tears Don't Lie. Και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, αν προτιμάτε να γράφετε με το χέρι αντί να πληκτρολογείτε στο κινητό, είναι πάρα πολύ καλό για σας. Γιατί ενεργοποιούνται νευρώνες, οι οποίες σχετίζονται με την κίνηση, τη γραφή, την μνήμη, τη μάθηση και την όραση. Όταν γράφετε με το χέρι, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, συγκεντρώνεστε καλύτερα, ο εγκέφαλός σας μπορεί να επεξεργαστεί πιο καλά την πληροφορία. Υπάρχει δηλαδή καλύτερη κωδικοποίηση, ενώ άμα πληκτρολογείτε με το κινητό, γίνονται όλα μηχανικά. Νομίζω δεν χρειάζεται να μας το πούνε, ξυπακούεται αυτό. Όταν γράφετε με το χέρι, απομνημονεύετε καλύτερα την πληροφορία. Ένα τραγούδι που σίγουρα ανεβάζει τη διάθεση θα μας πάει πίσω στο 2018 από την Victory Boyd, A Happy Song.

Πολύ funky αυτό το συγκρότημα, μας θύμισε και Daft Punk, δεν είναι όμως. Λέγονται Midnight Generation και σχηματίστηκαν στην πόλη Τσιουάουα. Υπάρχει και τέτοια πόλη, δεν το ήξερα. Μόνο για τα σκυλάκια τα Τσιουάουα ήξερα. Αυτή η πόλη βρίσκεται στο Μεξικό. Έτσι, by the way, να σας πούμε ότι το Μεξικό είναι το καλύτερο μέρος στον κόσμο που προσφέρει το καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Η Melanie C, το σπόρτι κορίτσι των Spice Girls, κυκλοφόρησε νέο προσωπικό άλμπουμ, την Πρωτομαγιά, πολύ ανεβαστικό. Όλο το άλμπουμ αξίζει και σε προκαλεί να κάνεις γυμναστική ή έστω να χορέψεις.

ακριβώς εκεί μας πήγε και ετοιμαζόμαστε για διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. 1978, το γυναικείο συγκρότημα A Taste of Honey, σε ένα άκρος χορευτικό τραγούδι που ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι θα ανεβάσει τη διάθεση στα ύψη. A Taste of Honey από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Boogie, oogie, oogie. Χορέψτε γιατί χανόμαστε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Μείνετε εδώ.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: ακούσω τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Glamorous Life από τη Lady Gaga, άλλο ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2». Και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και πάμε νοερά στα Μάταλα του 1969, όπου διαδραματίζονται διάφορες εκπλήξεις. Μια ιστορία που γράφτηκε εκείνα τα χρόνια σε δύο διαφορετικές κοινωνίες και σε ένα κοινό τόπο που είχε μια κοινή ιστορία. Η Παραλία, μια τηλεοπτική σειρά πάρα πολύ αγαπημένη από το 2023 μέχρι το 2025. Αυτό είναι το βασικό θέμα αυτής της τόσο αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς. Συνεργασία Αλεξίδη Κουασιμόντο και A Man Called Shadow. Blazing, σε ένα remake όμως που επιμελήθηκε τώρα πρόσφατα ο ίδιος ο Αλεξίδη.

Η Seven of Hearts από το ντεμπούτο τους άλμπουμ Based on a True Story παρουσίασαν τη βαθιά συναισθηματική μπαλάντα Only You. Στο βίντεο κλιπ να σας πούμε ότι συνεργάζονται με τον Εμμανουέλ Κάστρο από το Μεξικό. Να και πάλι το Μεξικό. Πάμε σε άλλες μουσικές πιο ανεβαστικές. Noisy μαζί με τον Mohamed Ramadan Mahmoud Hijazi από την Αίγυπτο, πολύ πετυχημένος Αιγύπτιος τραγουδιστής, χορευτής και παραγωγός.

αυτό κι αν είναι ανεβαστικό κομμάτι, μας πήγε πίσω στο 2015, Chemical Brothers, Go. Και ποτέ μα ποτέ μα ποτέ μην αφήνετε το κλειδί πάνω στην πόρτα όταν πέφτετε για ύπνο. Αυτό δεν χρειάζεται να το πει κάποιος ειδικός, εξυπακούετε. Αν τύχει κάτι, δεν μπορεί κανείς, μάλλον μπορεί, αλλά πάρα πολύ δύσκολα να μπει μέσα στο σπίτι. Άσε που διευκολύνονται οι κλέφτες να μπουν μέσα, γιατί το κλειδί πάνω στην πόρτα ευθυγραμμίζει το μηχανισμό της κλειδαριάς, και έτσι και με ένα κλειδί πασπαρτού μπορεί κάποιος κλέφτης να μπει πάρα πολύ εύκολα σπίτι σας. Την επόμενη φορά θα αφήσετε το κλειδί πίσω από την πόρτα. Όχι. Πίσω στο 1983, πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό, σε πολλούς θυμίζει και την εφηβεία τους, οι Βρετανοί Freeze, I.O.U.

Αυτό το εφέ ήταν πάρα πολύ της μόδας τη δεκαετία του 80 εκεί στα mid-80s. Ήταν τα πρώτα σύνθη που έπαιρνες κάποιο δείγμα από τη φωνή σου πάρα πολύ μικρό και το μετέτρεπες σε τραγούδι. Αυτά τα κόλπα κάναμε κι εμείς, ομολογώ να πω, τη δεκαετία του 80. Τώρα βέβαια με τους υπολογιστές είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα, κάνεις ό,τι θέλεις και πολύ περισσότερο με την AI. Αυτό που ακούσαμε ήταν από το 1983, θα πάμε 10 χρόνια πιο μπροστά, 1993 ή κάπου εκεί γύρω. Τους Incognito τους είχαμε δει και live στον Gazarte, πρέπει να ήταν Φλεβάρης του 2013, αν θυμάμαι καλά. Και φυσικά ξεσήκωσαν όλο τον κόσμο. Crazy for you. Και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
11: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
13: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
14: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
15: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια
17: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ωραίο τραγούδι που θυμηθήκαμε παρέα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, Cardigans και Sick and Tired. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Καλώς ορίσατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα και καλή ακρόαση. Συνεργασία Ζάρα Λάρσον με Σακύρα. Euro Summer, το απόλυτα καλοκαιρινό κομμάτι.

Bring your love, ξέρετε σας αγαπάμε, έτσι. Εκρηκτική συνεργασία Madonna με Sabrina Carpenter από το φετινό Coachella. I got something I wanna talk about. Και πάμε πίσω στο χρόνο, 1984, από τις πρώτες συνεργασίες της Madonna. Background vocals έκανε εδώ μαζί με δύο μεγάλες soul τραγουδίστριες, την Audrey Wheeler και την Cindy Mizell. Το τραγούδι είναι σύνθεση της Madonna και παραγωγή του John Jellyby Benitez, Sad Girl Talk.

Περί και Woman in Love, αλλά προσοχή που να ερωτευόμαστε εμείς τα κοριτσάκια. Αλλά αν δεν μας κάνετε τα χατήρια, γινόμαστε πολύ κακές. Να το ξέρετε εσείς αγόρια εκεί έξω αυτό. Και K-Pop Live έρχεται στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, κατευθείαν από το Λονδίνο, με 12 τραγουδιστές που θα παρουσιάσουν τις μεγαλύτερες K-Pop επιτυχίες του σήμερα, από συγκροτήματα όπως BTS, Blackpink, ATEEZ, Stray Kids και Twice. Όλα αυτά και άλλα πολλά την 3η 8 Σεπτέμβρη, λίγο πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Ευκαιρία να έρθετε Αθήνα στην Τεχνόπολη, εσείς που είστε λάτρεις του είδους.

πήρατε μια γεύση από την K-pop του σήμερα και λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, μια βουτιά στο παρελθόν, 1964. Μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές από τον ερώη Orbison, Pretty Woman, ακουγόταν και στο soundtrack της ομότιτλης ταινίας όπου πρωταγωνιστούσαν η Julia Roberts και ο Richard Gere. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Έχει βγάλει διάφορα τραγούδια ο Alex Warren μετά από αυτό, αλλά εμείς έχουμε κυριολεκτικά κολλήσει σε αυτό. Alex Warren και Fever Dream στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας ακούτε και ιντερνετικά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, με τραγούδια καινούρια αλλά και παλιά. Αυτό που θα παίξει τώρα είναι το πιο πρόσφατο από τους Maroon 5. Και ναι, μπορεί άλλα πράγματα και όχι καλά να είναι εθιστικά, αλλά η μουσική είναι το πιο υγιές και το πιο εθιστικό ever. Μετά από τους Maroon 5 θα κάνουμε ένα flashback στα τέλη της δεκαετίας του 80 με ένα αγαπημένο τραγούδι που θα ακούσουμε μετά από αυτό.

Ήταν η εποχή που αγοράζαμε 7 ίντσα βινίλια, τα λεγόμενα 45, η Αυστραλή Midnight Oil ήταν αυτή με το Better Burning. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και επιστροφή στο σήμερα με τον Κιλιμάντζαρο που πήρε το όνομά του από το ψηλότερο βουνό της Αφρικής, το Κιλιμάντζαρο, που έχει ύψος 5.895 μέτρα, αν τα λέμε και αυτά, και βρίσκεται στο βορειοανατολικό μέρος της Τανζανίας, κοντά στο νησιμερινό. Εντάξει, στο Κιλιμάντζαρο δεν μπορείς να πας ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα, αλλά μπορείς να ανεβάσεις τη διάθεσή σου με τραγούδια σαν και αυτό, I don't want

Aspen Clooney. Clooney, καμιά σχέση με τον George Clooney, μήπως? Free your mind. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα και να κάνεις ακριβώς αυτό που λέει το κομμάτι. Free your mind, δηλαδή. Στις μέρες μας, κάτι που κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος και φροντίζει να συντηρεί την φυσική σας κατάσταση είναι το περπάτημα. Μεγάλα ωφέλη προσφέρει το περπάτημα για την ψυχή αλλά και το σώμα και γενικά την ευεξία σας. Μισή ώρα την ημέρα περπάτημα σε ήρεμο δρόμο ή ακόμα καλύτερα αν είστε τυχεροί δίπλα στη θάλασσα, χωρίς να χρειάζεται να ζορίσετε τον εαυτό σας. Βελτιώνεστε ψυχικά και σωματικά και φτιάχνει και τη διάθεση το περπάτημα που το πάτε αυτόμονο, να μην υπάρχουν αυτοκίνητα γύρω γύρω, να βρείτε έτσι κάποιο δασάκι ή κάποιο ήρεμο μέρος μακριά από αυτοκίνητα που μπορεί να σας τρομάξουν κιόλας και είναι και επικίνδυνο και να κάνετε τον περίπατό σας. Δικό μας παιδί ο Μοζέκ από την Κρήτη σε ένα κομμάτι που βασίστηκε στην αγαπημένη μας δίσκο. Εξού και ο τίτλος Disco Dancer. Αυτός θα είναι και ο μουσικός μας επίλογος. Έλενα Γαβρεσέα, μέχρι αυτή την ώρα ήταν μαζί σας. Τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και που σας γεμίζουν. Καλή συνέχεια, ραδιοφωνικό ραντεβού την

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Διάζει ηλεκτρολίτες δεξτρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: La nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.

Σταμάτα να χάνεις χρόνο στα κουπιά. Βάλε Heart. Και άστο εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. Hot 94,2. Πολλά like.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά. Για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.

0: ώρα είναι μία.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Η ώρα είναι 3. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.